Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, θα συνέβαινε και αυτό. Δηλαδή, όταν πας μαθηματικά με τις πιθανότητες, κάποια στιγμή θα το βρεις. Βέβαια, είναι μια σπάνια. Αλλά σε αυτόν εδώ τον τόπο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να ζεις με τα σπάνια. Αυτοαναφορική δεν ήθελα ποτέ να είμαι, αλλά έτσι για την απορία της υπόθεσης. Σας έχει τύχει ποτέ εκεί που έχετε σταθμεύσει να έχει έρθει κάποιος και να σας έχει κλείσει τα μάξι? Αυτή ακριβώς η ιστορία βιώνεται από τις περίπου 8 παρατέταρτο με κάποιον ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του και δεν ήρθε να το πάρει ποτέ μπροστά από το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρω αν ήταν για 5 λεπτά, γιατί αυτό είπε ο άνθρωπος αφού είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και αφού ήρθε η τροχέα. Ήταν για 5 λεπτά αυτό. Λοιπόν, Αντίγονη Ανδρεάκη στο Κρετοάν 102,3. Εδώ είμαστε για να τα πούμε. Παρασκευή. Παρασκευή. Ναι, τώρα ναι, μια Παρασκευή. 18 Σεπτεμβρίου είναι. 30 λεπτά μετά τις 8 είναι. Σε μια μέρα που έχει αρκετά να πούμε και να δούμε. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Άκης Αποστολογιωργάκης στη ρύθμιση της εικόνας. Το επίθετο είναι σιδηρόδρομος, είναι η χαρά του δημοσιογράφου, δηλαδή πραγματικά. Είναι η ώρα που μπορείς να πάθεις τον απόλυτο γλωσσοδέτη. Είναι μάθημα ορθοφωνίας, καλά το λες Αντώνη. 2-81-0-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας για ό,τι συμβαίνει και βεβαίως CretaOne, CretaOne.gr, εκεί από όπου διαβάζετε ό,τι συμβαίνει, την ώρα που συμβαίνει, τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, και από εκεί με δύο επιλογές, είτε πατώντας το μπλε κουτί εκεί δεξιά, μας βλέπετε ζωντανά, μα μας βλέπετε ζωντανά, το μοναδικό ραδιόφωνο με live streaming πρόγραμμα είμαστε, δηλαδή μπορείτε να βλέπετε τη συνεντεύξη στο στούντιο, όλα όσα συμβαίνουν σε όλες τις παραγωγές, από τις 8 το πρωί, αν κάποιος δεν έχει κλείσει το αυτοκίνητο του δημοσιογράφου, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλά, και άμα πάτε εκεί και πατήσετε και το κουμπί, από κάτω έχει και ένα ωραίο κουτί που λέει στείλτε μήνυμα, και από εκεί κατευθείαν με το όνομά σας ή με το ψευδόνυμό σας μας λέτε, μας δίνετε στοιχεία. Μια καλημέρα βρε αδερφέ, αλλά ακόμα και ερωτήσεις για όλα όσα συζητάμε στη διάρκεια των δικών μας εκπομπών. Τώρα, συμβαίνουν πολλά, συμβαίνουν τόσο στην εξέλιξη της υπόθεσης Μαζωνάκη όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θέλω να ξεχωρίσω και θα τη δούμε αυτή την είδηση, μια είδηση που έρχεται από τα Χανιά, από την Κάντανο, εκεί όπου δύο παιδάκια 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν μέσα σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο στην ενδοχώρα για να τα μεταφέρει από τα σπίτια τους στον νηπιαγωγείο. Τα παιδιά δεν κατέβηκαν ποτέ από το λεωφορείο. Και όταν μητέρα του ενός πήγε να δώσει το μεσημεριανό του γεύμα, γιατί ξεκινούσε το ολοήμερο, από το σχολείο της είπαν, μα το παιδί σας δεν ήρθε ποτέ. Καταλαβαίνετε τι ακολούθησε, θα τα πούμε όλα μαζί και με την μεγάλη νίκη του Όφη, την τεράστια νίκη επί της Χόφενχάιμ χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο, αμέσως μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
6: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Ωραίο, πολύ καλό, έτσι για να μπούμε στην κανονικότητα και να πάρουμε τη ροή και το ρυθμό. Ωραία επιλογή από τον Αντώνη τον Τζαπίνο, που με προσέχει κιόλα. Θέλω να τα λέω αυτά, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιη, γιατί όταν συμβεί μια στραβή και επειδή ξέρει ότι θα υπάρξει μια κατάρρευση του νευρικού συστήματος, έχει εδώ στην άκρη το νερό, τον καφέ, είναι η πρώτη πρωινή ώρα, αυτά τα μικρά, τα ανθρώπινα, τα κανονικά που δεν τα κάνουμε και τα ξεχνάμε, και όταν κάποιος τα κάνει μας φαίνονται τόσο μεγάλα και τόσο σπουδαία. Και πολύ σε ευχαριστώ. Κάτσε, γιατί έχουμε μήνυμα από τη ρεπόρτερ Άρτεμις. Καλημέρα Αντιγόνη. Πες μου λίγο για τα φανάρια. Κάθε μέρα συναντιόμαστε όλοι και κάποιο δεν λειτουργεί. Είτε γερονιμάκι που είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Παντού ήταν σήμερα ο ένας πάνω στον άλλο. Αυτό ήταν το άλλο τραγικό της δικής μου περίπτωσης. Ένα πακτωμό αυτοκινήτων παντού συναντούσαμε. Αλλά καλά το λες Άρτεμις. Δεν λειτουργεί είτε στη γερονιμάκι που είναι ένας πάνω στον άλλον και τα έργα που γίνονται στην Εθνική Αντιστάσεως, είτε Κνωσού στο ύψος του Σκλαβενίτη με τόσα σχολεία τριγύρω. Χαμός. Άρτεμις, νομίζω ότι σήμερα, και την είδα αυτή την είδηση, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και έχει προκλήθηκε το πρωί μια κατάσταση ανεξέλεγκτη και στο Γιόφυρο, τα οποία και εκεί τα φανάρια είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας. Να υπενθυμίσουμε έτσι απλά, ναι, κυκλοφοριακό χάος στο Γιόφυρο από φανάρι εκτός λειτουργίας, διαβάζω εδώ. Απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, που βεβαίως και στο Γιόφυρο με την μεγάλη κίνηση και από την 62 Μαρτύρων και από την παραλιακή και από τις εθνικές οδούς και στα δύο ρεύματα δηλαδή, εκεί και αν δημιουργείται το απόλυτο μπάχαλο. Εχθές δεν λειτουργούσαν εκεί τα φανάρια, δεν υπήρχε και καμία ρύθμιση κυκλοφορίας από αρμόδιο συνεργείο ή τροχονόμο. Τώρα σήμερα η Άρτεμις μας λέει ότι από την άλλη πλευρά γερονιμάκια αντιστάσεως, στις αντιστάσεις γίνονται και έργα. Μια εβδομάδα τώρα και είναι κλειστή το ένα ρεύμα προς την άνοδο που οδηγεί στην Δημοκρατίας. Είτε στη Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος σούπερ μάρκετ με τόσα σχολεία τριγύρω. Και στην παραλιακή Λεωφόρο το ίδιο συνάντησα εγώ που πήγαινα από την άλλη πλευρά. Τα φανάρια, σημείωση τώρα, είναι υποχρέωση να ρυθμίζονται από τμήμα του Δήμου, Δήμου Ηρακλείου. Το λέω. Αν πεις, άμα σας το πω ότι είναι ο Δήμος, θα νιώσετε μια ανακούφιση, θα πείτε δεν θα φτιαχτούν ποτέ, θα βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Είναι ένα ζήτημα, είναι αδιανόητο όταν υπάρχει μια αναφορά πολίτη, όταν δείτε ότι σε μια περιοχή δεν λειτουργεί ένα φανάρι που είναι απαραίτητο. Καλό είναι να καλείτε και κατευθείαν να κάνετε μια καταγγελία, να τους το λέτε. Τώρα εδώ είναι πολλές οι περιοχές και δεν είναι και πρωτόγνωρο φαινόμενο. Θυμάμαι τι γινόταν στην παραλιακή, για παράδειγμα, που πέρυσι είχαμε, ας πούμε, για δύο εβδομάδες, τρεις φανάρια που δεν λειτουργούσαν. Τότε, θυμάμαι, είχαν πει ότι πρόκειτο να αλλάξουν τους σηματοδότες, να προχωρήσουν σε νέες τεχνολογίες, βάλουν έξυπνα φανάρια. Και γι' αυτό δεν λειτουργούσαν που δεν λειτουργούσαν, περιμέναμε. Θα το αναζητήσουμε και τώρα πάντως. Ρεπόρτερ Άρτεμις, καλημέρα. Και θα δούμε τι απάντηση επίσημη θα μας δώσουν. Απάντηση, αιτιολογία. Εμείς απάντησα τι λέμε. Εδώ στην Καλκούτα συμβαίνουν διάφορα περίεργα στους δρόμους, αλλά και η κίνηση ήταν σήμερα πολύ. Καλημέρα στους οδηγούς, καλημέρα σε αυτούς που είστε εκεί έξω. Τα παιδιά τα παραδώσαμε, το σχόλιο έχει ξεκινήσει. Ήταν μια εβδομάδα που προσπαθούσε να τα βάλει σε μια σχετική κανονικότητα. Τελειώνει σήμερα. Τελειώνει. Η εβδομάδα. Τα άλλα δεν τελειώνουν. Λοιπόν, σας έλεγα για την υπόθεση των δύο παιδιών, 4 και 5 ετών, που την Τετάρτη, προχθές, τα παράτησαν μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Γιατί αυτή είναι η λέξη. Να τη δούμε λίγο την ιστορία με την σειρά της. Σχολικό λεωφορείο, κμισθωμένο από τα ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, όπως συμβαίνει, μισθώνονται τέτοιου τύπου λεωφορεία στην ενδοχώρα και μεταφέρουν μικρά και μεγαλύτερα παιδιά από την κάθε περιοχή στο κοντινότερο σχολείο, νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Περνάει, παίρνει δύο παιδιά, προνήπιου και νήπιου, 4 και 5. Μπαίνουν τα παιδάκια μέσα στο λεωφορείο, πάνε προς τα πίσω γιατί δεν υπήρχαν θέσεις να καθίσουν. Φτάνει το σχολικό έξω από το νηπιαγωγείο, κατεβαίνουν τα παιδάκια, αλλά δεν κατεβαίνουν όλα τα παιδάκια.
Τα σχολικά αυτά έχουν και συνοδό. Σε αυτές τις ηλικίες επιβάλλεται από τον νόμο να υπάρχει μέσα στο λεωφορείο συνοδός. 54χρονη σύνοδος, 45χρονος ο οδηγός. Κατεβαίνουν όλα τα παιδάκια, φεύγει το λεωφορείο, πάει το λεωφορείο, το σταθμεύει ο οδηγός σε μια περιοχή και συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του. Τα παιδάκια μέσα. Δεν τα βλέπει, δεν τα βλέπει σύνοδος, δεν τα βλέπει ο οδηγός, κλειδώνει το λεωφορείο, φεύγει. Πηγαίνει η μητέρα το μεσημέρι που ξεκινούσε το ολοήμερο να αφήσει το γεύμα του παιδιού στον νηπιαγωγείο και της λέει η δασκάλα, δεν είναι εδώ το παιδάκι σας. Καταλαβαίνετε τι συνέβη στο σχολείο αυτό, στην περιοχή της Καντάνου, όταν η μητέρα συνειδητοποιεί ότι έχει βάλει το παιδί, το λέω και να τριχιάζω, είναι δύσκολο πράγμα. Όταν η μητέρα συνειδητοποιεί ότι το πρωί έβαλε το παιδί στο σχολικό, το έβαλε στο λεωφορείο και πάει στο σχολείο και δεν το βρίσκει. Και ξεκινάει εκείνη την ώρα ένας πανικός, μια έρευνα. Πού είναι, το ψάχνουν στη γύρω περιοχή, μήπως δεν μπήκε ποτέ μέσω σχολείο. Δεν σκέφτεσαι ότι το παιδί πρέπει να έχει παρατηθεί μέσω σχολικό. Δηλαδή θα πάει το μυαλό τους μετά, αλλά το πρώτο πράγμα είναι μήπως βγήκε, μήπως δεν μπήκε ποτέ μέσω σχολείο, μήπως κάποιος το πήρε, μήπως κάτι συνέβη. Δεν σκέφτεσαι θετικά εκείνη την ώρα. Ξεκινάει λοιπόν η έρευνα, γίνεται και το τηλέφωνο στον οδηγό του λεωφορείου και ο οδηγός πηγαίνει στο λεωφορείο και βλέπει ότι τα δύο αυτά παιδιά είναι μέσα στο λεωφορείο, κλειδωμένα, τα βρίσκουν σε μια τραγική κατάσταση και τα δύο, κλαμμένα, φοβισμένα, δεν θα πω τι άλλο βρήκαν. Τα παιδιά είχαν σοκαριστεί, έκλαιγαν με αναφιλητά. Κανένας βεβαίως δεν τα άκουσε και απ' έξω. Λεωφορεία τώρα, διπλά τζάμια, ναι. Οι γονείς παρέλαβαν τα παιδιά τους και αμέσως μετά ξεκίνησαν τα απαραίτητα. Δόθηκαν εξηγήσεις, καταρχήν μας λένε από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου. Εξηγήσεις όμως οι οποίες φαίνεται ότι δεν έπεισαν τους γονείς, οι οποίοι προχώρησαν σε μήνυση. Και βεβαίως αφού υπήρχαν οι μηνύσεις, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη τόσο του οδηγού όσο και της συνοδού. Οδηγήθηκαν και οι δύο στον εισαγγελέα υπηρεσίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι αφού αναμένεται και ο ορισμός της δικάσιμου. Και βεβαίως παράλληλα το αστυνομικό τμήμα Καντάνου που στην περιοχή της έγινε το περιστατικό, διενεργεί και προανάκριση για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο. Τώρα, από την πλευρά του, το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι η σχολική συνοδός απομακρύνθηκε οριστικά από την εταιρεία. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ έδωσε στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση που ανέφερε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για το περιστατικό δεν ήταν αποδεκτές, εξέφρασε τη λύπη της και δήλωνε και δημόσια συγγνώμη προς τις οικογένειες των δύο παιδιών και σήμερα έγινε γνωστό ότι από τα καθήκοντά του απομακρύνθηκε και ο οδηγός του λεωφορείου. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαστικής οδού και βεβαίως ακόμα διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές. Το ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο είναι να αποσαφινιστεί πως δύο μικρά παιδιά δεν έγιναν αντιληπτά κατά την αποβίβαση των υπολείπων μαθητών και παρέμεναν για περίπου 4 με 5 ώρες μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Οι γονείς λένε ότι τα παιδιά τώρα δηλώνουν ότι δεν θέλουν να ξαναμπούν ποτέ μέσα σε λεωφορείο. Είναι μια ευαίσθητη ηλικία, η ηλικία των 4. Είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία. Δηλαδή όλες οι ηλικίες είναι δύσκολες όταν σε ξεχάσουν σε ένα λεωφορείο.

Ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά δύο παιδιά τα οποία ήταν και άγνωστα μεταξύ τους. Δηλαδή, σκέψω ότι το σχολείο ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες. Δεν ήταν αδερφάκια. Ήταν από 4 χρονών, έβλεπε το ένα τ' άλλο, κλαίγανε και πάμε μετά με τα επόμενα ζητήματα. Τι γίνεται με τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των μαθητών? Ποιος τα μετράει όταν μπαίνουν, ποιος τα μετράει όταν βγαίνουν? Ποιο είναι το μέγεθος της ευθύνης αυτών των ανθρώπων και του οδηγού και του συνοδηγού, του συνοδού? Η συνοδός, η οποία πληρώνεται γι' αυτό, δεν έχει καμιά άλλη ευθύνη, και ευθύνη να τα παραλάβει, να τα βάλει μέσα με ασφάλεια και να τα κατεβάσει από κάτω με ασφάλεια και να τα πάει μέχρι την αυλή του σχολείου. Αυτή η γυναίκα τα μέτρησε, ήξερε πόσα παιδιά είναι, την έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά, ξέρει τι γίνεται? Και ο οδηγός που πάει και κλειδώνει το λεωφορείο, που είναι σχολικό λεωφορείο. Δεν είναι ένα λεωφορείο που έκανε μια διαδρομή από τα Χανιά στην Κάντανο και μετά πας και κάθεσαι και περιμένεις να έρθει το μεσημέρι. Το λεωφορείο του το έλεγξε? Είδε ότι είναι, όλα τα παιδιά έχουν κατέβει? Αυτά κάποια στιγμή θα συνέβαιναν με μαθηματική ακρίβεια, διότι καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι δουλειές που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είχαν δοθεί οδηγίες, δεν ξέρω τι γίνεται στην αρχή της χρονιάς. Είναι πάντως κονδύλια και χρήματα που έρχονται από την περιφέρεια, δίνονται στα λεωφορεία όλου του τόπου για να μεταφέρουν μαθητές από απομακρυσμένα χωριά στο κοντινότερο, από απομακρυσμένες περιοχές στην πόλη. Θα έπρεπε αυτά να γίνονται κανονικά. Τα λέμε κανονικά, να γίνονται εύρυθμα. Τώρα πολλά ζητάω, μάλλον θα μου πείτε, κρίμα που έγινε όλη αυτή η ιστορία και έπρεπε να έρθει στην επιφάνεια αυτή η αριθμία. Εύχομαι να μην την ξανασυζητήσουμε σε ανάλογου τύπου περιστατικό και δεν θέλω με τίποτε να σκέφτομαι αν η Τετάρτη ήταν μια μέρα με ζέστη, και θα μπορούσε πολύ πιθανά να ήταν με το ότι είμαστε ακόμα στις αρχές, στα μέσα του Σεπτέμβρη. Αν ήταν μια μέρα με αυξημένη θερμοκρασία, δύο παιδιά κλειδωμένα σε ένα λεωφορείο χωρίς αέρα επί 4-5 ώρες, ενώ απ' έξω είχε τριαντάρι, τι θα συνέβαινε? Ευτυχώς ήταν μια μέρα που θυμάστε είχε δροσιά, είχε σύννεφα, έβρεχε σε κάποιες περιοχές και ενδεχομένως και αυτό να έσωσε τα δύο μικρά παιδιά.

Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η πόλη κινείται στους ρυθμούς του Όφη, η Κρήτη κινείται στους ρυθμούς του Όφη, που το έκανε ξανά. Για δες, μήπως και, λέω εγώ. Εχθές ήταν μια ωραία ακόμη βραδιά για τον Όφη, ο οποίος συνεχίζει να γράφει μια ξεχωριστή ιστορία στην σύγχρονη πλέον εποχή της ομάδας του. 2-0 ήταν το αποτέλεσμα στο Παγκρίτιο στάδιο επί της Χόφενχάιμ. 2 γκολ που δημιούργησαν τις ιδανικότερες συνθήκες για τον Όφη στην πρεμιέρα του Europa League, διότι πώς αλλιώς να το πεις, η κριτική μας ομάδα μπήκε με το δεξί σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή περιπέτεια, σκοράροντας 2 φορές εντός του Παγκριτίου γηπέδου. Μια καλή στιγμή, μια πολύ δυνατή στιγμή. Καταρχήν αυτό το 2-0 δίνει στον Όφη 3 πολύτιμους βαθμούς, τον φέρνει σε μια θέση που του δίνει το δικαίωμα και να έχει προσδοκίες μέσα σε αυτήν τη διοργάνωση και στην συνέχειά της. Να πούμε ότι στην κορυφή του Europa League αυτή την ώρα βρίσκεται η Juventus, έτσι για να αναλογιστούμε και λίγο τα νούμερα και τα μεγέθη. Η Juventus, ακολουθεί η Crystal Palace, η Besiktas, η Sparta Πράγας και από ό,τι βλέπω η Φερεσβάρος. Στην 7η θέση είναι ο Όφη. Ο Όφη, ο οποίος χθες προσέφερε όχι μόνο ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, αλλά μια ακόμα βραδιά στον κόσμο που είχε φτάσει στο Παγκρίτιο στάδιο και ο οποίος ήταν πολλής, παιδιά. Θα μπορούσε και περισσότερος, ίσως ακόμα και περισσότερος, κάθε Πέμπτη, όχι κάθε Πέμπτη,

0: ανά δύο νομίζω θα πραγματοποιείται στην έδρα. Ανά δύο είναι το Europa League. Αυτά πρέπει να μας τα πει ο Κορτσιδάκης. Όσες πέμπτες παίξαν, πας περιπτώσει, για να το πω ορθότερα, στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη, θα πρέπει να έχει τη βοήθεια του κόσμου, την ενίσχυση του κόσμου. Πάντως χθες, μεμονωμένα, αλλά υπήρχαν περιστατικά που έκλεισαν μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έκλεισαν καφετέριες, έκλεισαν καταστήματα που έλεγαν οι ιδιοκτήτες τους: κλείνουμε λόγω Όφη, κλείνουμε γιατί έχουμε να πάμε στον αγώνα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη μου, και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, μα εμένα, ας πούμε, το αγαπημένο μου στέκι το έβαλε και ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύου. 7.30 ώρα κλείνουμε λόγω Όφη, για να προλάβει ο κόσμος να πάει.
1: Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, νομίζω ότι και ο Δήμος Ηρακλείου θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά.
0: Ο εμπορικός σύλλογος το έχει κάνει ήδη μία πρόταση. Βεβαίως, εδώ τώρα είναι και στη διάθεση του κάθε ένα, διότι με το δεδομένο ότι έχουμε και την λειτουργία των καταστημάτων από διεθνείς αλυσίδες, αυτοί δεν θα κλείσουν. Οπότε εκεί θα δημιουργηθεί ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός που ήθελε να πάει, πήγε. Και πήγε πολλοί κόσμος, Γιώργο.
1: Ήταν 14.900 τόσο τα εισιτήρια. Δηλαδή,
0: μπορούσε 15.000. Και καλύτερα.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει τώρα ένας τέτοιος ενθουσιασμός και ξεσηκωμός που νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα ζήσουμε και πάλι ακόμα καλύτερες στιγμές.
0: Λύσε μου μια απορία. Κάθε πότε θα γίνονται αυτά τα... Είναι ανά δύο πέμπτες? Πώς πάει?
1: Ναι, υπάρχει πρόγραμμα που έχει βγει. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι στη Γαλλία με τη Ρεν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει βγει στον όμιλο αυτό που
0: υπάρχει. Πότε παίζει με τη Ρεν στη Γαλλία?
1: Είναι τον Οκτώβριο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. 17 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Στην Γαλλία, στη Ρεν είναι το επόμενο παιχνίδι του Όφη. Κοίταξε, Αντιγόνη, αυτό το οποίο συμβαίνει στην ομάδα του Όφη, και χθες στην εκπομπή σου που με κάλεσες, είπα ότι Όφη έχει πιθανότητες να κυνηγήσει την γερμανική ομάδα. Ήταν υπερόπτες οι Γερμανοί. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια διαφορά στα μπάτζετ των ομάδων. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία, έλεγαν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι χθες, έχει μπάτζετ κοντά στα 300 εκατομμύρια.
0: Wow. Τι λες τώρα?
1: Ο Όφη, ας πούμε, που έχει αναβαθμιστεί φέτος, δεν είναι,
0: τι μπάτζετ έχει ο Όφη?
1: Ναι, ο Όφη που έχει αναβαθμιστεί είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια το μπάτζετ του Όφη. Και έχει αναβαθμιστεί κιόλας, δηλαδή τώρα είναι στα καλύτερά του, μπορώ να πω, έτσι. Ναι. Εδώ και κάποιες δεκαετίες. Δηλαδή μιλάμε για ένα υψηλό μπάτζετ για τα δεδομένα του Όφη. Γιατί έχει πάρει κάποιους παίκτες μεγάλης αξίας, όπως είναι ο Κόντρο, ο Αϊτόρ, ο Νους, Μπουχαλάκης. Δηλαδή έχει επενδύσει και ο Όφη, και στα καλύτερά του είναι στα 15 και κάτι. Και οι Γερμανοί είχαν 300 εκατομμύρια, έχουν 300 εκατομμύρια μπάτζετ. Βέβαια τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα, παίζει μπάλα η καρδιά, η ψυχή.
0: Καλά το λες.
1: Καλά νομίζω ότι θα δείξανε τα παιδιά του.
0: Άρα μπήκανε σνομπίστικα, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο, ήθελαμε να τελειώσουμε τον αγώνα.
1: Κοίταξε, και στις δηλώσεις τους φάνηκε αυτό. Δηλαδή είπαν ότι παίζουμε μια ομάδα που παίζει μόνο άμυνα, πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και τέτοια. Όφη δεν παίζει μόνο άμυνα, παίζει μια τρομερή τακτική στην κόντρα επίθεση. Δηλαδή, ναι, μεν τον ενδιαφέρει η αμυντική λειτουργία, αλλά παίζει πολύ γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Έχει πολύ γρήγορους παίκτες και οι αργοκίνητοι οι Γερμανοί χθες τα βρήκανε πραγματικά πολύ σκούρα. Γενικά η Κόφενχάιμ έπαιξε ένα παιχνίδι να κρατήσει την μπάλα, αλλά ήταν πάλι αναποτελεσματική. Είχε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που βάζει γκολ. Όφη έβαλε δύο γκολ και πήρε το παιχνίδι.
0: Ποιοι σκόραραν, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά τα ονόματα?
1: Σκόραρε ο Αϊτόρ σε μια φανταστική κόντρα επίθεση, όπου ο Κόντρο, ένας νέος παίκτης του Όφη, ο οποίος είναι φανταστικός, κάνει μια τρομερή ενέργεια. Εδώ κάνει βολέο τερματοφύλακας, δηλαδή είναι ένα φανταστικό γκολ που είναι αντεπίθεση για σεμινάριο. Δηλαδή από τον τερματοφύλακα που κάνει το βολέ, πάει μπάλα στον Κόντρο και αμέσως αυτός assist στον, βάζει πλάτη τον αμυντικό, assist στον Αϊτόρ, δηλαδή με τρεις πάσες γκολ. Αυτό είναι μια αντεπίθεση για σεμινάριο.
0: Με τρεις πάσες γκολ, αυτό το κατάλαβα. Ναι. Το βολέ που λες με τον τερματοφύλακα, δηλαδή τι κάνει, τι είναι το βολέ?
1: Σουτάρει ο τερματοφύλακας.
0: Α, που δίνει την πάσα για να ξεκινήσει η επόμενη φάση.
1: Σουτάρει μέσα.
0: Αυτό είναι το βολέ. Καλά πάμε.
1: Και το δεύτερο γκολ ο Κανελόπουλος με κεφαλιά στο 84. Από τον πάγκο ήρθε το παιδί αυτό, δηλαδή μια χρυσή αλλαγή του Κόντι, αλλά νωρίτερα είχε επίσης μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην κόντρα επίθεση με το Φούντα, που αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Νομίζω ότι είναι μια καθαρή νίκη του Όφη. Άλλωστε το παραδέχτηκαν και οι Γερμανοί.
0: Mm-hmm. Μετά το παραδέχτηκαν. Δηλαδή η ομάδα που έπαιζε μόνο άμυνα τελικά που τους νίκησε. Μα αυτά μου αρέσουν. Αυτά να μου λες, Γιώργο Κοτζή. Μετά τι είπανε, ήταν μια καλή ομάδα που τελικά δεν έπαιξε μόνο άμυνα.
1: Κοίταξε, ο προπονητής τους είχε επισημάνει ότι, δηλαδή η φράση που είχε πει είναι ότι παίζουμε με μια ομάδα που δέχεται ελάχιστα γκολ. Και όντως αυτό που είπε ο Γερμανός, έτσι είναι. Δεν είναι Γερμανός μάλλον, είναι από την Αυστρία. Έτσι είναι. Ο Όφη δέχεται ελάχιστα γκολ. Κοίταξε, έχει κάνει ο Όφη κάτι εκπληκτικό. 3-3 στην Ευρώπη, 3 νίκες σε 4 παιχνίδια. Έχει βάλει 7 γκολ και δεν έχει δεχτεί κανένα. Είναι 7-0. Δηλαδή είναι μια μεγάλη επίδοση αυτή. Και επίσης πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Το πόσο πολύ έχει βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο Όφη. Με τις 3 νίκες αυτές είμαστε πολύ κοντά, 100 βαθμούς και κάτι, δηλαδή είναι μια ισοπαλία ας πούμε αρκεί, για να πιάσουμε τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA, που θα είναι μια ιστορική επίδοση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Όφη έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή ένας άξιος πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, γιατί είχαν πει τότε που πήρε το κύπελο, όπου χαντακώθηκε λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Όφη στην Ευρώπη, δεν θα σταυρώσουμε βαθμό.
0: Τι λες
1: και
0: εσύ.
1: Ξεκινάει ο Όφη και κάνει 3-3. 2 νίκες με την ΤΣΕΚΑ μέσα έξω, ΤΣΕΚΑ Σόφιας σε Παγκρίτιο και Βουλγαρία, στη Σόφια, και τώρα τους Γερμανούς μέσα στο Παγκρίτιο. Έτσι.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι όπως το σωστά το λες και με όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνεις, δεν είναι απλές νίκες. Έχουν νίκες με συμβολισμό και ανάλυση.
1: Βέβαια.
0: Πίσω από αυτές. Ένα Όφη που σαρώνει, που πώς το είπατε χθες οι δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, που κούνησε το σεντόνι.
1: Κούνησε το σεντόνι του Europa League, ναι,
0: του Europa League.
1: Στο Παγκρίτιο.
0: Και το έκανε ξανά. Νομίζω ότι όσο προχωράει αυτή η διαδικασία, λένε και περισσότερο θεριεύει και το ενδιαφέρον του κόσμου που δεν ήταν αμιγός αθλητικό. Αυτή είναι και η μαγεία αυτού του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, και αυτή είναι και η μαγεία αυτής της ομάδας που τα τελευταία χρόνια κάνει σπουδαία βήματα προς τα εμπρός, και μπράβο σε όλους που συντελούν σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα που ξεκινάει από τα ποδητήρια και φτάνει μέχρι και το τελικό σουτ για τον γκολ. Σουτ το λέμε.
1: Και 450 χιλιάρικα στο ταμείο της ομάδας.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω τελευταίο που σε είχα ρωτήσει και το πρωί. Πόσα χρήματα μπαίνουν στο ταμείο του Όφη μετά από αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα. 450 χιλιάρικα, μπράβο, μια χαρά είναι.
1: Θα κάνει πάνω από 6 εκατομμύρια, μπορώ να λέω και λίγα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει πάνω από 6 εκατομμύρια Όφη με βάση τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στη διοργάνωση. Ήδη 4,5 εκατομμύρια είναι γκαραντί. Θα πάρει και ένα 900 μέσα από την πορεία του στον Όμιλο, και σε κάθε νίκη 450 και κάθε ισοπαλία 150.000.
0: Ωραίος. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στις 3 ο Γιώργος Κουρτσιδάκης, εδώ στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Θα σας πει αυτά και πολλά περισσότερα σε 2 ώρες με πλούσιο ρεπορτάζ για τον Όφη και βεβαίως και για υπόλοιπες και για άλλες αθλητικές ειδήσεις. Η Ελένη Μακράκη είναι λίγο πριν μπει στο στούντιο για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε για να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις και επιστρέφουμε για την επόμενη μία ώρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδηγός του σχολικού λεωφορείου στο οποίο παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες 2 τετράχρονα παιδιά στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων. Οι δυο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Ο φυγονάτισε τη Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία. Οι κυπελούχοι Ελλάδας επικράτησαν 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρίτιο, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη League Phase του Europa League. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη ενδοοικογενειακή βλάβη σε βάρος του 17 ημερών μωρού της. Το βρέφος παραμένει στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. 60χρονος Βρετανός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στις Κάτω Γούβες και παρά τη μεταφορά του στο Βενιζέλιο άφησε την τελευταία του πνοή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο υπό σημαία Τόγκο στα στενά του Ορμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Slumdog Millionaire, η ταινία εκείνη που όταν βγήκε για πρώτη φορά ψάρωσε και σάρωσε και στα βραβεία. Δείτε την αν δεν την έχετε δει, η ιστορία ενός Ινδού, ο οποίος παίρνει μέρος στο ποιο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, αυτό είναι το κόνσεπτ, και παράλληλα φαίνεται πίσω στο χώρο που επιλέγει να παίξει και η ζωή και ο τρόπος και τα πράγματα που συμβαίνουν στις ευρύτερες περιοχές της Ινδίας, των δισεκατομμυρίων, σε αξία εκατομμυρίων κατοίκων και τις πολύ μεγάλες φτώχειες, με το φοβερό αυτό τραγούδι, το Τζάι Χο, που ήταν soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας και πολύ αγαπάμε, και που μας βάζει σε αυτή την επόμενη μία ώρα στο μικρόφωνο του Creta One 102,3. Σας έχω αρκετές ειδήσεις που αφορούν και τις πρώτες ημέρες στον κορυδαλό των δύο γιατρών που κρίθηκαν προφυλακιστές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Ο σύζυγος, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι κάνει απεργία πείνας και ότι αρνιόταν να πάρει ακόμα και νερό, δεν άντεξε τελικά ούτε ένα 24ωρο την απεργία πείνας που είχε ανακοινώσει, και την έσπασε, λέει, οπότε πήρε κανονικά το γεύμα, του ενημέρωσαν μέσα από τον κορυδαλό. Ο σύζυγος, τον θυμάστε, που πήγαινε χέρι-χέρι με την σύζυγο την πρώτη μέρα του θανάτου και του είχαν αποθανατιστεί στις κάμερες, διαχωρίζει πλέον τη θέση του από το σύζυγο, διότι όταν μπεις μέσα στη φυλακή τα πράγματα μάλλον κανονίζουν καλύτερα την σκέψη, δεν ξέρω, και λέει ότι εγώ εκείνη την ώρα, όπως το είχε πει και στην απολογία του, είχα ένα άλλο ασθενή, την εγωγορφούσα φάρμακα, δεν έχω σχέση. Το ίδιο μοτίβο στην υπεράσπιση του το επαναλαμβάνει πλέον και μέσα στο κελί, από την VIP πτέρυγα του κορυδαλού, δηλαδή μια πτέρυγα η οποία έχει δημιουργηθεί, διαμορφωθεί για να φιλοξενεί συνήθως άτομα τα οποία έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα, έτσι ώστε να μην σχετίζονται και να έρχονται σε επαφή με εγκλεισμένους άλλων ενεργειών εγκληματικών. Η σύζυγος έχει μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές, στον πρώτο όροφο, στο κελί της Μαρτζούκου, η οποία όπως την είδαμε στα πλάνα, τα έπαιρνε τα πράγματά της να φύγει να πάει στη Θήβα, της αδειάσαν το κελί για να μπει η γιατρός. Δεν είναι όμως επιθυμητή στην φυλακή ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι. Έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας, διότι φοβούνται τυχόν επίθεση, και μάλιστα επειδή υπάρχουν οι πληροφορίες εντός της φυλακής ότι οι υπόλοιπες κρατούμενες δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν, έχει ψωθεί μάλιστα και πανό μέσα στις φυλακές Κορυδαλού για το Μαζονάκη, την ημέρα που πήγαν, για να τους δείξουν ότι ξέρουν ποιοι έρχονται και με τι ιστορικό. Και γι' αυτό και η φυλακή έχει έτσι βάλει σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και για τους δύο. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από τις πρώτες ημέρες εντός του κορυδαλού των δύο γιατρών. Και βεβαίως θα δούμε και την εξέλιξη της συνέχειας. Διαβάζω εδώ αν έκαναν έτοιμα για τηλεόραση. Μάλιστα, να. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε εδώ στα δικά μας και πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μαζί με τον πρόεδρο του ΕΑΚΗ, τον κύριο Μινά Καπετανάκη, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Πάμε να δούμε λίγο, μπαίνοντας αυτή τη νέα χρονιά και τα νεότερα δεδομένα, και πάμε να δούμε και ανοιχτά ζητήματα, διότι έχει ανακοινωθεί και έχει δρομολογηθεί και μάλιστα με προγραμματική σύμβαση και η κατασκευή μιας νέας πισίνας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, μιας νέας πισίνας 25 μέτρων, μιας απαραίτητης πισίνας, διότι είναι πολλοί οι αθλητές, είναι πολλοί ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στο ΕΑΚΙ. Πολλές φορές έχουμε κάνει διάφορα ρεπορτάζ για το ότι δεν επαρκεί ο χώρος, θέλουν καλύτερες υποδομές, περισσότερες υποδομές. Καλημέρα κύριε Καπετανάκη, και να το πω έτσι για να ξεκινήσω πιο γλυκά, είχατε γενέθλια χθες?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους.
0: Και, και στα 100, να λέμε, ναι, και τα ανθρώπινα.
1: Πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει που σας μίλησα και το αγνόησα και μετά είδα να σας λένε χρόνια πολλά, άλλο Θεέ μου.
1: Είναι η πρώτη φορά που μου λένε χρόνια πολλά στον αέρα.
0: Είδατε, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Εμείς τους περποιούμαστε τους καλεσμένους μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, να είστε καλά. Τους περποιούμαστε στην αρχή, μετά τους δυσκολεύουμε.
1: Στην αρχή, ναι.
0: Ναι. Αν και εδώ τώρα έχουμε αρκετά θέματα να δούμε. Καταρχήν, ξεκίνησε η νέα χρονιά για το Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Με τι δεδομένα, πώς ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε με πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν διαχρονικά, δηλαδή το μεγάλο το πρόβλημα ήταν πάντα το ότι υπήρχε μόνο μία πισίνα για 1500 παιδιά. Ήταν έτσι κι αλλιώς μεγάλο πρόβλημα αυτό. Προσθέθηκε και το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και παιδιά αθλητές τα οποία στελεχώνουν εθνικές ομάδες και μάλιστα έχουν πιάσει, πρόκειται να πιάσουν όρια για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό κάνει την κατάσταση λίγο ακόμα πιο δύσκολη.
0: Καταρχήν έχουμε ένα θετικό, ότι έχουμε αθλητές, έχουμε παιδιά από το Ηράκλειο που πραγματικά κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις.
1: Υπάρχουν αυτά τα παιδιά και μάλιστα κάποια από αυτά τα γνωρίζω από όταν ήταν στα προαγωνιστικά.
0: Πόσα παιδιά είναι που ξεχωρίζουν?
1: Είναι περίπου 10 παιδιά.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: μας.
1: Περίπου 10 παιδιά και από αυτά τα 10 είναι 2 ή 3, είναι 3 τα οποία είναι σε υψηλότατο επίπεδο, παγκοσμίου επίπεδου. Αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει αθλητές παγκοσμίου επίπεδου μέσα σε αυτή την πισίνα, στο κολυμβητήριο του Λίντο, με τους συλλόγους και τους προπονητές που θα δουλεύουν τα παιδιά αυτά μέσα στο Λίντο. Και πραγματικά είναι αξιέπαινα, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν πάντα εύκολες εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ανοιχτή πισίνα, με τα κρύα το χειμώνα, με τις βροχές, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπήρχαν πάντα. Και παρόλα αυτά έχουν καταφέρει να διακριθούν. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, όμως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός από αυτά τα παιδιά, 1500 παιδιά κάθε μέρα αθλούνται και μαθαίνουν το κολύμπι, ανεξάρτητα με το αν κάνουν πρωταθλητισμό υψηλού επίπεδου ή όχι.
0: Αυτό τώρα είναι σπουδαίο. Δεν ξέρω πόσο αντέχουν οι υποδομές 1500 παιδιά μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτή την πισίνα, ή αν μιλάμε και για αριθμό ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, κύριε Καπετανάκη. Ή δεν μπορείτε, ή έχετε ένα πλαφόν και λέτε εμείς πάμε μέχρι εκεί και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα πλαφόν. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά είναι να μοιράσουμε με κάποιο τρόπο το χρόνο και το χώρο μεταξύ των 11 σωματείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κολύμβησης που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Και δεν είναι μόνο η κολύμβηση, αλλά είναι και συγχρονισμένη, είναι και το πόλο. Και αυτή η πισίνα αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική 50 πισίνα που λειτουργεί σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί των Χανίων είναι υπό ανακατασκευή και άλλη δεν υπάρχει. Και φιλοξενούμε και το πόλο και των Χανίων και του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, ανδρικό, γυναικείο, όλες τις κατηγορίες. Καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος είναι τεράστιος.
0: Είναι δυνατόν τώρα, κύριε Καπεντανάκη, ολόκληρη η Κρήτη, όλη η Κρήτη αυτή την ώρα έχει μόνο μία πισίνα στο Ηράκλειο?
1: Μία 50, ναι. Δεν λειτουργεί καμία άλλη.
0: Γιατί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο τι συνέβη?
1: Στα Χανιά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία ανακαίνιση και είναι από πέρσι κλειστή. Δεν λειτουργεί. Το πόλο των Χανίων είχε δηλώσει έδρα στο Ηράκλειο. Έχουν δώσει κάποιους αγώνες εδώ και κάποιους στην Αθήνα. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και να σας πω και το ακόμα χειρότερο. Εμάς από την αρχή του χρόνου έχουν φύγει 4 υπάλληλοι με συνταξιοδότηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διοικητικός υπάλληλος για τα πάντα.
0: Γιατί δεν μπορούσατε να τους αναπληρώσετε, ας πούμε, δεν προβλέπετε από τον νόμο?
1: Δεν μπορούμε να τους αναπληρώσουμε, γιατί δεν υπάρχει οργανισμός, οπότε δεν μπορείς να κάνεις προσλήψεις για τις θέσεις οι οποίες μένουν κενές.
0: Εγώ θα βάζω τα ερωτήματα σαν να μην το ξέρω, αλλά για να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις.
0: Γιατί δεν υπάρχει οργανισμός?
1: Δεν υπάρχει οργανισμός γιατί δεν υπήρχε ποτέ. Εδώ και τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχει οργανισμός.
0: Δεν προβλέπεται από τον νόμο ή δεν προβλέφθηκε από το ΕΑΚΙ?
1: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει, διότι χρειάζεται μια διαδικασία να γίνει, η οποία διαρκεί κάποια χρόνια και η οποία δεν έχει γίνει και προσπαθούμε εμείς τώρα να την εκκινήσουμε, αλλά αυτό όταν θα γίνει θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα πάρει τουλάχιστον 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με ένα διοικητικό υπάλληλο. Προσπαθούμε λοιπόν με κάθε τρόπο.
0: Ούτε μπορείτε να πάρετε έναν συμβασιούχο, δύο, για να προσθέσουν, ας πούμε, στη δυναμική, γιατί είναι άλλο να δουλεύεις με 5 ανθρώπους και άλλο με έναν. Για να βγει όλο αυτό.
1: Προσπαθούμε να πάρουμε μέσω ΑΣΕΠ, παίρνουν συνήθως κάποιες ειδικότητες, αλλά είναι συνήθως.
0: Αλλά ναι, τόσα χρόνια θα πάρει να έρθουν κι αυτοί.
1: Όχι, μέσω ΑΣΕΠ παίρνουμε και οκταμηνίτες και αυτά, αλλά είναι συνήθως ειδικότητες. Τεχνικού χαρακτήρα, διοικητικούς δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Που
1: έχουμε την έλλειψη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σε κάθε περίπτωση, να σας πω, εμείς έχουμε τώρα ήδη κλείσει 1 χρόνο εκεί. Τα προβλήματα αυτά τα οποία συζητούσαμε μέχρι τώρα για τη χωρητικότητα, για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, αυτά είναι διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και κάθε Σεπτέμβριο, θα πω κύριε Καπετανάκη,
1: και
0: εγώ
1: Σεπτέμβριο,
0: το ακριβώς. Λέει και με ερώτησή της η βουλευτής Ηρακλείου, η κυρία Βατσινά προς τον Πρωθυπουργό Παιδείας και Αθλητισμού. Και λέει και αυτή ότι κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας προπονητικής περίοδου επανέρχονται οι ίδιες διαφωνίες, οι ίδιες διαμαρτυρίες για κατανομή διαδρομών ορών χρήσης πισίνας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί μια οριστική και αντικειμενική λύση.
1: Ναι, εμείς αυτό που λοιπόν που αποφασίσαμε να κάνουμε σαν διοίκηση, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, άσχετα αν απαξιώνεται από κάποιους, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ολοκληρώσει και τη μελέτη και όλες οι διαδικασίες και η χρηματοδότηση έχει υπογραφεί και πρόκειται να δημοπρατηθεί εντός του έτους, δηλαδή μπορεί να γίνει από αύριο μέχρι το Δεκέμβριο, ότι πιστεύω θα έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή της μιας 25άρας πισίνας προπόνησης, η οποία αυτή θα ξεμπλοκάρει όλο το σύστημα. Είναι μια πισίνα η οποία πραγματικά θα βοηθήσει, ούτως ώστε να μπορεί να δοθεί και παραπάνω χρόνος και για τα παιδιά αυτά. Βέβαια, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
0: ούτε 25άρα παιδιά θα το λύσει.
1: Η 25 θα το λύσει, αλλά όχι για τα παιδιά που θέλουν να πάνε στους Ολυμπιακούς και πρέπει να κάνουν την προετοιμασία τους τώρα. Όμως, εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε 2 πράγματα.
0: Και αυτά τα παιδιά που πρέπει να πάνε, δηλαδή ένα-ένα, γιατί μου έχετε πολύ ωραία πράγματα να μου πείτε.
1: Ωραία, κυρία
0: Ανδρέα, εδώ τα λέει και με το όνομά τους και εγώ θέλω να τα λέμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, από μικρά παιδιά κάτω από αντίξωες συνθήκες και αυτά και οι γονείς τους έδωσαν μάχη για να λέμε τώρα ότι φεύγουν παιδιά από την Κρήτη, από το Ηράκλειο να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η Άρτεμιση Βασιλάκη και ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης. Λέει εδώ
1: και ο Βασίλης ο Κακουλάκης.
0: Ο Βασίλης ο Κακουλάκης, αθλητές με σημαντικές επιδόσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ετοιμάζονται να βρουν το δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κοιτούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, είναι και κοντά. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Δεν τα βοηθούσαμε.
1: Μπορούμε να τα βοηθήσουμε και θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, εάν το πάρουμε βάσει της νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΚΙ κάνει όλη την κατανομή. Όμως εμείς, επειδή η εκάστοτε διοίκηση καλείται να δώσει χρόνο και χώρο στα σωματεία χωρίς να έχει ούτε την εμπειρία σε αυτό το πράγμα αλλά ούτε και τη γνώση. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε συνήθως? Έχουμε την ΠΕΚΙΚ που είναι η περιφερειακή οργάνωση στην Κρήτη που αφορά όλη την κολύμβηση και είναι, είναι κάτω από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η ΠΕΚΙΚ λοιπόν, η οποία είναι υπεύθυνη, μας κάνει μία πρόταση σε ό,τι αφορά την κατανομή του χώρου και του χρόνου. Πριν μας τη φέρει και την εισηγηθεί σε εμάς.
0: Το κάνει κάθε χρόνο ή τους το ζητήσετε?
1: Το κάνει κάθε χρόνο. Όχι, το κάνει κάθε χρόνο. Κάνει συνάντηση με τα σωματεία, τους παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις κατανομές. Έτσι. Και κάθε φορά, ας πούμε και αυτή τη φορά, 10 από τα 11 σωματεία τα οποία κολυμπάνε στην πισίνα του Ηρακλείου έχουν συμφωνήσει με την κατανομή αυτή. Σε εμάς λοιπόν έρχεται μία εισήγηση η οποία είναι από τον επίσημο φορέα κολύμβησης στην Κρήτη με 10 από τα 11 σωματεία να έχουν συμφωνήσει. Πρώτο λοιπόν είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με αυτή την κατανομή. Προφανώς και δεν μπορούμε. όταν υπάρχει τέτοια
0: με το πλειοψηφία. Δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία από την απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία με εξαίρεση του ενός σωματείου.
1: Ακριβώς. Ωραία. Και από το επίσημο όργανο.
0: Ωραία.
1: Και από το επίσημο όργανο.
0: Αλλά λοιπόν, το ένα το σωματείο όμως.
1: Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Ένα ναι. το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το κάθε σωματείο, το οποίο μπορεί για κάποιους λόγους να έχει ή να μην έχει παράπονα για την κατανομή, έχει κάποιο χρόνο κάθε μέρα. Έτσι, έχει κάποιες ώρες προπόνηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί λοιπόν εσωτερικά να κάνει κατανομή στις ώρες και στο χώρο και στις διαδρομές μέσα από αυτή που του έχει διατεθεί, σε ποιους αθλητές θα το διαθέσει.
0: Α.
1: Μπορεί λοιπόν δηλαδή και από μόνο του να κάνει μια εσωτερική κατανομή στις διαδρομές και στον χρόνο που έχει,
0: ναι.
1: ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποιες δικές του.
0: Έχει λοιπόν το γενικό ανάγκες. Προγραμματισμό και μετά πάει στον ειδικό
1: Μπράβο.
0: Προγραμματισμό.
1: Ακριβώς, στον ειδικό το οποίο το κάνει το ίδιο το σωματείο.
0: Ωραία.
1: Επίσης, εμείς για να βοηθήσουμε ξανά αυτά τα παιδιά
0: mm-hmm.
1: και πέρυσι όλη τη σεζόν και όλο το χειμώνα υπήρχαν 3 ή 4 φορές την εβδομάδα που ανοίγαμε την πισίνα 6 ώρα το πρωί, προκειμένου αυτά τα παιδιά πριν αρχίσει η λειτουργία της πισίνας να μπορούν να πάνε το πρωί να κάνουν μια ωραία μεγάλη προπόνηση, 2 ώρες, 3 ώρες όσο θέλουν, για να μπορέσουν να πετύχουν τους προπονητικούς τους στόχους.
0: Με το δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να ξυπνάνε στις 4, ας πούμε, για να έρθουν σε 6 ώρα στην πισίνα, ε?
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Τι
1: αλλά,
0: ώρα να ξυπνήσουν,
1: 6:30 ώρα, ναι.
0: Εννοώ ότι... ναι. προσπαθεί να βρεθεί μια λύση, αλλά και αυτό για έναν ναι. αθλητή αυτών των προδιαγραφών και ναι. αυτών των απαιτήσεων είναι αυτή συγκεκριμένης ώρας. Δηλαδή δεν τους παρέχουμε τις καλύτερες των προϋποθέσεων, τους το παραλεύουμε να τους το βρούμε, αλλά είναι αυτή η ώρα ή 6 ή τίποτα.
1: 6 ώρα, 6:30 ώρα, 7 η ώρα το πρωί, αυτές οι ώρες είναι αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολες, αλλά από την άλλη είναι
0: αυτό
1: μια
0: είναι.
1: Ώρα την οποία ναι, μπορούν να κάνουν μια ωραία μεγάλη προπόνηση χωρίς να έχουν το άγχος του χρόνου.
0: Mm-hmm. Το έχουν αποδεχτεί αυτοί οι αθλητές.
1: Βέβαια και μάλιστα πέρυσι χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον αυτές οι πρωινές ώρες και ξέρω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε, δηλαδή μακάρι να είχαμε άλλη μια πισίνα να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά αυτά να έχουν όλη μέρα από μια διαδρομή το καθένα και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια όμως αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει. Και αυτό δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Ερώτημα.
1: Δυστυχώς, μακάρι, σας λέω μακάρι. Γιατί
0: αυτά τα παιδιά τι εναλλακτικές έχουν τώρα, δηλαδή θα πάρουν το 6 ή πρέπει να πάνε στην Αθήνα για να προετοιμάζονται σε κάποια άλλη υποδομή? Δεν έχουν άλλη εναλλακτική.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα τώρα των ίδιων και των προπονητών τους και της Ομοσπονδίας και της Εθνικής Ομάδας. Εκεί τώρα εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Εμείς αυτό που μπορούμε να παρέχουμε.
0: Έχουμε είναι μια αυτό Κρήτη παρέχουμε με μια πισίνα. Αυτό έχουμε.
1: Ναι, αυτό έχουμε μια πισίνα. Και μάλιστα σας λέω για όλη την Κρήτη.
0: Αυτό είπα. Ναι, λέω έχουμε μια Κρήτη με μια πισίνα.
1: Έχουν και τα Χανιά αθλητές που διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Αυτοί που έχουν πάει άνθρωποι.
1: Πού κολυμπάνε.
0: Ξέρω εγώ. Τώρα τα μαθαίνω.
1: Το Ντουνάκι που κολυμπάει.
0: Αυτά τα μαθαίνω τώρα. Η πολιτεία
1: ναι,
0: τρέχει μόνο όταν θα έρθει το μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Βγάλει τη φωτογραφία.
1: Δεν άκουσα καμιά γκρίνια στα Χανιά. Mm. Η κοπέλα αυτή που κολυμπάει.
0: Δεν ξέρω. Αλλά
1: Ακριβώς.
0: θα έπρεπε να κολυμπάει στον τόπο της όμως. Ε?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτά φυσικά. Να τα λέμε. Αυτή η πισίνα η οποία δημοπρατήθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο. Και ξέρω πόσο πάνε περίεργα οι δημόσιοι χρόνοι.
1: Δεν,
0: αλλά
1: έχει, δεν έχει δημοπρατηθεί
0: α,
1: ακόμα.
0: Δεν
1: έχει υπογραφεί.
0: Α, υπογράφηκε.
1: Έχει
0: υπογραφεί ναι, ναι,
1: η προγραμματική
0: Φεβρουάριο. Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα όριμο στάδιο για δημοπράτηση. Είναι θέμα τώρα της περιφέρειας Κρήτης. Το πότε θα βάλει στο φασικό στον αέρα τη δημοπρασία. Αλλά θα γίνει άμεσα.
0: Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
1: Βέβαια, ναι. Έχει υπογραφεί η χρηματοδότηση.
0: Άρα αυτό που μας λείπει είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: Υπάρχει τώρα, είναι το χρονοδιάγραμμα το πότε θα δημοπρατηθεί. Έχει περάσει από όλες τις επιτροπές, έχει όλες τις εγκρίσεις. Είναι το θέμα τώρα πότε θα δημοπρατηθεί για να ξεκινήσει η κατασκευή.
0: Εσείς πιέζετε, κύριε Καπετανάκη, και προσωπικά το ρωτάω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί προφανώς θα θέλετε να αφήσετε αυτό το
1: να
0: έργο.
1: Σας πω και κάτι, ναι, βέβαια. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μέσα στο έργο της κατασκευής της νέας πισίνας υπάρχει και η ανακατασκευή της παλιάς. Η παλιά πισίνα είναι από το 1978.
0: Η οποία φαντάζομαι θα γίνει μετά που θα γίνει καινούργια. Δεν πάει κλείσουν και την παλιά πισίνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να μείνει κλείτη χωρίς πισίνα τελείως.
1: Η παλιά πισίνα λοιπόν, τα πλακάκια της είναι από το 1978.
0: Τα βλέπω στις φωτογραφίες.
1: Μπράβο, έχουν φθαρεί οι αρμοί. Υπάρχει έτσι μια κατάσταση η οποία δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την εργολαβία υπάρχει και το ξύλωμα των παλιών πλακιδίων, η μόνωση της πισίνας, γιατί προφανώς θα έχει και κάποιες διαρροές μετά από τόσα χρόνια, Έτσι, και η καινούργια τοποθέτηση καινούριων πλακιδίων, καινούριων αρμών, ούτως ώστε να μπορεί να καθαρίζεται και ευκολότερα και να έχει όλες αυτές τις προδιαγραφές.
0: Από την εμπειρία σας που ξέρετε από τέτοια έργα και από δημόσιους χρόνους, έτσι άμα επιχειρήσετε να προβλέψετε ένα χρονοδιάγραμμα, το δεδομένο τώρα ότι θα υπάρξουν και πιέσεις όμως. Πότε μπορεί να είναι έτοιμη μια καινούργια πισίνα 25 μέτρων στο Ηράκλειο, αφού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, ενώ δεν ψάχνουν τώρα λεφτά να τα βρούνε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή η πισίνα μπορεί σε ένα εξάμηνο να είναι έτοιμη.
0: Α, σε ένα εξάμηνο.
1: Ναι. Δηλαδή τεχνικά είναι εφικτό. Αλλά το θέμα είναι γραφειοκρατικό. Αν κάπου μπερδέψει, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα. Γιατί έχουμε τζαρτζαρίσματα εδώ. Δηλαδή ναι. το ένα σωματείο που δεν συμφωνεί με το πρόγραμμα γκρινιάζει και λέει εμείς θέλουμε να δουλέψει κανονικά και διαφορετικά το πρόγραμμα. Εκεί τι απαντάτε εσείς, γιατί έχουν προχωρήσει και σε καταγγελίες, κάνουν διάφορες δηλώσεις εκεί, το συγκεκριμένο σωματείο λέω. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
1: Μα δε, κοιτάξτε, τι να απαντήσω. Εγώ το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και την αγωνία τους. Έτσι, δεν τους κατηγορώ επειδή κάνουν όλη αυτή την γκρίνια και όλη αυτή την καταγγελία, διότι σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο. Όμως το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε. Είναι ότι δεν μπορούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι άλλο.
0: Nice.
1: Μακάρι σας λέω να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλα τα παιδιά αυτό που χρειάζονται και αυτό που πραγματικά δικαιούνται. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
0: Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Ναι. Αυτό που είχαμε διαβάσει ότι δημοπρατούνταν τον Αύγουστο η νέα πισίνα και οι διαβεβαιώσεις που υπήρχαν από τον κύριο... Έχει περάσει βέβαια ο 6 Αύγουστος.
1: Ναι, έχει περάσει ο Αύγουστος, αλλά
0: το 18 Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι δηλαδή λέει το Υπουργείο, ναι το κάνουμε και μετά το ή λέει η περιφέρεια, ναι προχωράμε και μετά δεν υπογράφεται. Τι στα κομμάτια γίνεται?
1: Όχι, έχουν τελειώσει όλα. Σας λέω ότι είναι θέμα της περιφέρειας να...
0: Δηλαδή μπορεί να συμβεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα τώρα, γιατί αυτό εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια κάνω, αθλητικό ρεπορτάζ δεν κάνω, αλλά τα τελευταία χρόνια ειδικά και με το δεδομένο της αυξημένης ζήτησης για αυτό το άθλημα και από νέα παιδιά και με το δεδομένο ότι υπάρχουν και αθλητές με σοβαρές διακρίσεις, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα, το είπατε και εσείς κύριε Καπετανάκη. Λειτουργεί το κολυβητήριο με ένα διοικητικό υπάλληλο, δεν μπορεί να πάρει άλλους. Πρέπει να μετασχηματιστεί σε οργανισμό για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει προσλήψεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάρει προσωπικό, αλλά μόνο τεχνικό, που άρα αυτό δεν βοηθάει στο διοικητικό. Έχουμε μια αυξημένη ζήτηση, 1.500 παιδιά είναι ένας μεγάλος αριθμός. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερος, αλλά οι υποδομές αυτή την ώρα αυτό μπορούν να καλύψουν. Εσείς το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, αν μπορούσατε να το κάνετε, ποιο θα ήταν αύριο κιόλας για αυτές τις ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, σας είπα ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της χωρητικότητας είναι η νέα πισίνα. Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά και την έλλειψη προσωπικού, έχουμε ήδη κάνει όλα τα έγγραφα και βρισκόμαστε στην εννόηση με το Υπουργείο Αθλητισμού προκειμένου να μπορέσουμε είτε με μετάταξη να φέρουμε κάποιους υπαλλήλους, είτε να κάνουμε κάποιες προσλήψεις με κάποιο τρόπο που μπορεί να βρεθεί και μια λύση. Είμαστε στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης.
0: Αντέχετε? Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος, γιατί και στο παρελθόν, ας πούμε, κάποια στιγμή υπήρχαν και σκέψεις ακόμα και παρέτηση από την πλευρά σας. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι καθημερινά σαν ένα ρινγκ. Δηλαδή,
1: να σας πω κάτι, είναι ένας χώρος ο οποίος.
0: Και πολιτικό ρινγκ θα πω εγώ, και κοινωνικό και αθλητικό και γενικό.
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος ό,τι και να κάνει δεν είναι ποτέ κανείς ή ποτέ όλοι ευχαριστημένοι. Είναι ένας χώρος στον οποίο εκτίθεσαι για οτιδήποτε θετικό, δεν δέχεσαι θετική ανταπόκριση, θετικό feedback, και για οτιδήποτε αρνητικό δέχεσαι όλα τα πειρά. Είναι η θέση τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, υπήρξαν σκέψεις παρέτησης. Έτσι κι αλλιώς η θητεία μας, εμάς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, είναι μέχρι τις εκλογές, οπότε δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μακριά η λήξη της θητείας μας. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο διάστημα αυτό, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Μπρούτσης, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ Δεν μας έχει αρνηθεί οτιδήποτε του έχουμε ζητήσει. Μας έδωσε τη χρηματοδότηση 1.200.000 ευρώ προκειμένου να κάνουμε αυτά τα έργα. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα τα παλέψουμε και ας υπάρχει αυτή η γκρίνια, την οποία σας λέω ότι εγώ τη δέχομαι. Τη δέχομαι την γκρίνια αυτή, γιατί υπάρχει αγωνία και των γονιών και των σωματείων για αυτά τα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό. Σας λέω ότι κάποια από αυτά τα γνωρίζω προσωπικά και αυτά και τους γονείς τους πάρα πολύ καλά.
0: Όλοι
1: εγώ
0: μας.
1: Το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και από τα ίδια τα σωματεία μέσα στον ίδιο χρόνο το οποίο έχουν πάρει να εξυπηρετήσουν τους αθλητές τους αυτούς και να χρησιμοποιήσουν και τις πρωινές προπονήσεις.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε δίπλα σε όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και αν κάνουμε κάτι άλλο θα είναι εις βάρος άλλων παιδιών και άλλων σωματείων. Και μπορεί να θες να εξυπηρετήσεις ένα παιδί και απ' την άλλη να αδικηθούν πολύ περισσότερα παιδιά τα οποία μπορεί να μην κάνουν πρωταθλητισμό αλλά είναι παιδιά τα οποία αθλούνται και μπορεί και μέσα από αυτά να βγει μεθαύριο πάλι ένας πρωταθλητής αν και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να έχεις πολλά παιδιά να μαθαίνουν κολύμπι. Και επίσης το δεύτερο ζητούμενο είναι τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό να μπορέσουν να συνεχίσουν σε αυτό το υψηλότατο επίπεδο. Και είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο.
0: Πολύ σημαντικά είναι και τα δύο και τα παιδιά να κάνουν κολύμπι με τα πολλαπλά ωφέλη που απορρέουν από την ανασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα και κυρίως βεβαίως και για την ασφάλειά τους. Ζούμε σε νησιωτική περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Είναι το νούμερο ένα, είναι το δεδομένο, το αυτονόητο. Τώρα αν από εκεί προκύψει η ανάγκη να συνεχίσουν και γιατί αυτό το διατηρεί σε καλή φυσική κατάσταση. Το άθλημα άλλωστε έχει πολλές φορές τονιστεί ότι είναι ένα άθλημα που πέρα από, από τους αθλητές που διακρίνονται βοηθάει και παιδιά και με συγκεκριμένα προβλήματα, βοηθάει και σε πολλά προβλήματα υγείας. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες υποδομές και να μπαίνουν εκεί και υποχρεωτικά περισσότερα παιδιά, θα πω εγώ από την αρχή. Και επιτρέψτε μου να πω για το τέλος ότι για αυτά τα παιδιά που διακρίθηκαν και προχωρούν, το γεγονός ότι τα χρόνια της ζωής τους τα πρώτα και στην εξέλιξή τους τα πέρασαν σε μια ανοιχτή πισίνα που έβρεχε έλιαζε, αυτά προπονούνταν και αθλούνταν, τα κάνει πολύ μεγάλα στα δικά μου τα μάτια. Και μπράβο για την επιμονή τους και μπράβο για τις διακρίσεις τους και μπράβο και στους γονείς που δεν το έβαλαν κάτω, γιατί πολλές φορές και εμείς τα παρατάμε και λέμε ας το καλό άλλαξε άθλημα να κάνουμε κάτι άλλο, τι επιμένεις αφού βλέπεις ότι η πολιτεία δεν σε στηρίζει αφού δεν έχουμε υποδομές. Μπράβο. Αλήθεια μπράβο. Και αν με ακούνε τώρα μακάρι να πάνε και εκεί που θένε και ακόμα ψηλότερα. Ναι, κύριε Καπιτανή.
1: Κύριε Ανδρεάκη, ο γιος μου, ο οποίος είναι 20 χρονών τώρα, από 4 χρονών, τον πήγαινα στο κολυμβητήριο. Είχαμε κάθε μέρα προπόνηση, κάθε μέρα στην κερκίδα να περιμένεις. Να μπει, να βγει, να κολυμπήσει, να κάνει μπάνιο, να το ξαναπάρει στο αυτοκίνητο, να πάει στο σπίτι, να διαβάσει, να πάει στο φροντιστήριο.
0: Τα ξέρω.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία εμένα προσωπικά, σαν πατέρα, αυτή τη διαδικασία την έκανα καθημερινά επί 13 χρόνια.
0: Είναι με,
1: όλα αυτά τα παιδιά που είναι τώρα πρωταθλητές, οι γονείς τους είναι εξίσου ήρωες και έχουν κάνει μια εξίσου μεγάλη προσπάθεια με τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό να έχει κάθε μέρα καθημερινό δρομολόγιο στο κολυμβητήριο, καθημερινό τρέξιμο, να προλάβουν τα παιδιά το σχολείο, να προλάβουν να κολυμπήσουν, να κάνουν την προπόνηση, να πάνε στους αγώνες, να πάνε στα Χανιά, να πάνε στην Αθήνα, να πάνε οπουδήποτε έχει αγώνες. Για να μπορέσουν να ανέβουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Έχει μια τεράστια προσπάθεια από τους γονείς.
0: Τεράστια, τεράστια. Τώρα μου γράφει,
1: τεράστια,
0: μου γράφει ο Μανώλης ο Βλατάκης, ο φίλος μου, ο ακαδημαϊκός, από την άλλη άκρη της γης μου, το γράφει από το Σικάγο που μας ακούει μέσω live streaming, ότι η Ντουντουνάκη λέει κολυμπούσε στο Λονδίνο σε πισίνο, για να μπορεί να προπονείται. Επίσης μια εξαιρετική αθλήτρια.
1: Αθλήτρια εξαιρετική κι αυτή.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Στα Χανιά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί είναι λίγο πιο... δεν υπάρχουν τόσα πολλά σωματεία και είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά είναι και εκεί δεν είναι η κατάσταση. Είναι και εκεί μια ανοιχτή πισίνα. Έτσι. Ξέρετε τι είναι να έχει αγώνες, να είναι Κυριακή, να κάνει κρύο, να βρέχει, να είναι όλοι οι γονείς στην κερκίδα. Με τέτοιο κρύο και τα παιδιά να κολυμπάνε και να τουρτουρίζουν. Όση ώρα είναι έξω από το νερό. Αυτό είναι μια καθημερινή, μια κανονικότητα στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Τα παιδιά αυτά μέσα από αυτή την κατάσταση έχουν γαλουτσιθεί και έχουν προπονηθεί και έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι, είναι σπουδαίο αυτό και πρέπει να το...
1: Τις προάλλες είχε πάει, θα σας πω, στην Βουλγαρία η κυρία Μπακούση για κάποιους αγώνες και μου έστειλε ένα βίντεο από το κολυμβητήριο που πήγαν εκεί. Ήταν πραγματικά, εγώ τρελάθηκα, έμπαινες και ήταν σαν να έμπαινες σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Με μια ρεσεψιόν φανταστική, με κάνα πέντε γύρω γύρω, με ξύλα όλα, με επένδυση έτσι αρχιτεκτονικά, όλα πολύ όμορφο. Ένα πράγμα και λες τώρα είναι κολυμβητήριο αυτό εδώ.
0: Και μετά πας και βλέπεις το δικό σου.
1: Και μετά έρχεσαι στο δικό
0: μας. Και πέφτει σε κατάθλιψη.
1: Ναι, και πέφτει σε
0: κατάθλιψη. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Είναι για το πώς αντιμετωπίζουμε το άθλημα και πώς μας αντιμετωπίζει η πολιτεία για αυτό το άθλημα και για αυτές τις ανάγκες και για αυτές τις υποδομές.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Δεν μπορούν να είμαστε ουρεγοί.
1: Ποτέ δεν είχαμε πάντοτε έλλειμμα στο θέμα των εγκαταστάσεων και στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι αποδεκτό.
1: Αλλά είχαμε πάντα ανθρώπους.
0: Είναι ένα συμπέρασμα, ναι, αλλά δεν είναι ένα αποδεκτό συμπέρασμα.
1: Όπως στα νοσοκομεία έχουμε φανταστικούς γιατρούς και έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες υγείας, άσχετα αν τα νοσοκομεία τα ίδια πάσχουν σε επίπεδο υποδομών, το ίδιο ισχύει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Θα έλεγα τώρα τίποτε και εκεί, αλλά μην με τζιγκλάτε, ναι, τώρα που διαβάζω για το 55χρονο που έπεσε από τα τείχη που είχε πάει στην ψυχιατρική κλινική πίσω και του είπαν ότι δεν χρειάζεται νοσηλείας, ναι, και το απόγευμα έπεσε από τα τείχη. Άλλη κουβέντα. Καλημέρα κύριε Καπετανάκη, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γεια σας.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ο Αντώνης προσπαθεί λέει, να ανεβάσει την ψυχολογία, γι' αυτό βάζει το Cause I'm happy. Happy θέλαμε να είμαστε εμείς. Νομίζω ότι θέλουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε να είμαστε sad and very, very angry. Δεν θέλαμε. Happy θέλαμε να είμαστε κι εμείς, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν και διαβάζει, θέλει τόνους ψυχραιμίας να δει λύσεις αυτές τις πληροφορίες, να ψάξει να βρει από πίσω τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι είναι αυτό που λέει ο ένας, τι είναι αυτό που λέει ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέει ο ένας ή η καταγγελία που γίνεται για τον άλλον. Είναι ότι πρέπει να σκέφτεσαι διπλά από πίσω τι έχει συμβεί. Και συμβαίνουν πολλά, βρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις πολλά να γίνονται παράλληλα. Διάβαζα τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα την απολογία τύπου του Γιώργου του Πατούλη μετά από τις καταγγελίες του Παύλου του Πολάκη, που φαίνεται να τον εμπλέκουν σε διάφορες εταιρείες, και διαβάζω ότι λέει αυτό στην απολογία του και προσπαθώ να καταλάβω τελικά ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί στο Κολωνάκι, στην Καρνεάδου, όπου μας είπε και ο κύριος Εξαδάχτυλος χθες ότι από εκεί παρήλαυναν η αφάνγκατε, λέει, της αφάνγκατε τώρα ποιοι είναι τελικά και πώς τους χαρακτηρίζουμε, μια άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά έτσι τους είπε ο κύριος Εξαδάχτυλος, ο πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Και ανάμεσά τους, λέει, στη σειρά που κάνανε, ας πούμε, στα ραντεβού που δεν βρίσκανε για να τους υποβάλουν σε διάφορες θεραπείες αμφιβόλου αποτελέσματος και ασφάλειας, που τελικώς αποδείχθηκε ότι καθόλου ασφαλής δεν ήταν και απαγορευόταν να συμβαίνουν μέσα στους τοίχους ενός απλού γραφείου όπως η πλασμαφαίρεση. Μέσα στους ασθενείς ήταν και πολιτικά πρόσωπα. Κανείς δεν μίλαγε, κανείς δεν κατήγγειλε, κανείς δεν προχωρούσε, ακόμα και αν υπήρχαν επιπλοκές στο να προσπαθήσει να σώσει τους υπόλοιπους που πηγαίνανε έστω στο επίπεδο της συνειδητότητας ότι έχω μια ευθύνη, μια υποχρέωση. Και μας το εξήγησε αυτό ο κύριος Εξαδάκτυλος θες, πάρα πολύ ωραία, ότι όταν η επιλογή γίνεται από αυτούς τους ανθρώπους που πλήρωναν και πακτολό χρημάτων, αυτό ψυχολογικά αιτιολογείται, γιατί πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την απότερη λύση της επιστήμης, η οποία δεν υπάρχει, αλλά παραμυθιάζεται ότι αυτός μπορεί να την έχει, γιατί ανήκει σε μια απότερη φυλή, μια άλλη κάστα, η οποία αφού μπορεί να την πληρώσει, μπορεί να έχει μια άλλη ιατρική επιστήμη. Και σε αυτό πολλές φορές συντελεί και η ίδια η παραφιλολογία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει για επωνύμους ή ισχυρούς ανθρώπους, οι οποίοι έτυχε να αρρωστήσουν, ότι ξέρεις κάτι, αυτοί ή αυτός σώθηκαν από δύσκολους καρκίνους, για παράδειγμα, γιατί πήγαν στο τάδε νοσοκομείο και υποβλήθηκαν στην τάδε θεραπεία στη Γενέβη, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, και γύρισαν πίσω και είναι καλά τώρα. Και βλέπεις, ας πούμε, τον άλλο και του λένε έχεις καρκίνο στο πάνκρεας και μέσα σε 6 μήνες φεύγει. Και ο κόσμος θέλει να πιστέψει ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν το ξέρει, αλλά το ξέρουν κάποιοι άλλοι γιατροί που μπορούν να του το δώσουν και που είναι θεραπείες που δεν έχουν πρόσβαση όλοι, αλλά εγώ μπορώ να την έχω αυτή την πρόσβαση, δεν μπορώ να την πληρώσω, άρα και θα την πάρω. Και κάπως έτσι φτάνει στην άκρη του νήματος και λες ότι κάπως έτσι την πάτησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ή θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος, διότι πίστηκε ότι αφού πάνε όλοι του συστήματός μου, ο φίλος μου πήγε και το πήρε αυτό, μπορώ να πάω κι εγώ και να το πάρω με ασφάλεια. Και πάνω σε αυτή την αδυναμία και σε αυτή την ανάγκη πατάνε και αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, και έτσι δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος που δεν θα τον μαθαίναμε και ποτέ αν δεν πέθαινε ένας άνθρωπος με αυτή την εμβέλεια και αυτή τη φήμη, όπως ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Ήταν πολύ ωραία και η συνέντευξη στο Γιώργο Ευγενίδη, του Προέδρου της ΠΟΦΑΝ, τη βρείτε κάπου, δείτε την, γιατί και αυτός κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση για αυτό το θέμα. Όχι απενεχοποιώντας το «δε φταίνε και οι γιατροί που τα κάνουν αυτά» ή «δε φταίνε και αυτοί που το πιστεύουν αυτό», αλλά αιτιολογώντας και ερμηνεύοντας, αυτή είναι η σωστότερη λέξη, ορθότερος ορισμός, αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί τα κοιτάμε όλοι απ' έξω και λέγαμε, μα ρε φίλε, δηλαδή, γιατί να πας εκεί, δεν το βλέπεις ότι δεν είναι? Δηλαδή μπαίνεις σε ένα ιατρείο με αυτό το χάλι και επιμένεις να μείνεις εκεί. Και χθες μας είπε ο κ. Εξαδάκτυλος ότι δεν είχαμε και καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί το πιστεύουν τόσο και πιστεύουν τόσο στην επιλογή τους που δεν θα ακυρώσουν την επιλογή τους, θα την υπερασπιστούν μέχρι τέλους. Το τέλος το είδαμε, το βλέπουμε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια στη ζωή. Και από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστός ο θάνατός του, ένα πράγμα που σκεφτήκαμε οι περισσότεροι ήταν και η αγαπημένη του περιοχή, ο αγαπημένος του τόπος, η Σιτία. Εκεί που υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ιστορίες για το πόσο πολύ την αγάπησε, πόσο την τίμησε, πόσο τη ζούσε, πόσο τη βίωνε. Άπειρο φωτογραφικό υλικό από εκείνο να περπατά στο παραλιακό μέτωπο της Σιτίας, να απολαμβάνει τα μπάνια του, να επισκέπτεται τα καφενεδάκια της περιοχής, να συνομιλεί με τον κόσμο. Νιώθω ότι η Σιτία αγκάλιασε με πολύ αγάπη τον Γιώργο Μαζονάκη που τόσο πολύ την είχε ανάγκη και η τιμή και η αγάπη που επέστρεψε ο Γιώργος ο Μαζονάκης θα υπάρχει στη Σιτία ακόμα και τώρα που αυτός δεν είναι στη ζωή. Ο Δήμαρχος Σιτίας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να πούμε γι' αυτό και με αφορμή και με μία εκδήλωση, μία έτσι, μιας απόδοσης φόρου τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη από τη Σιτία. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Αντρέα. Καλημέρα.
0: Είναι έτσι όπως τα λέω. Είναι ναι, η Σιτία και ο Γιώργος Μαζονάκης πλέον συνδεδεμένοι μαζί.
1: Ο Γιώργος ήταν και σιτιακός στην καταγωγή και σιτιακός στην καρδιά. Mm-hmm. Έτσι το αποδείχνει βέβαια με τον τρόπο που επικοινωνούσε με τον τόπο, με τους ανθρώπους του τόπου, με όλους μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθημερινός. Ιδιαίτερα όταν ήταν στην περιοχή των Μπεύκων που είχε το σπίτι του και στην περιοχή του Μακρύγιαλου, δεν υπήρχε καθόλου ίχνος από τον Σταρ Γιώργο Μαζονάκη, από τον άνθρωπο ο οποίος είναι, μπορεί να θεωρηθεί σνόμπι οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο καφενείο του χωριού με τους ανθρώπους του χωριού καθημερινά. Εμείς είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές και συζητήσεις εδώ. Ποιοι καφέδες είχαν πει και πάρα πολλές κουβέντες.
0: Κάνατε παρέα όταν ερχόταν στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Να επιχειρήσω έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση, γιατί είναι άλλο να βλέπεις τον Γιώργο πάνω στη σκηνή. Καλά, ο Γιώργος πολλές φορές φρόντιζε βέβαια όπως τον έβλεπε στη σκηνή, να τον έβλεπε και στην καθημερινότητά του. Δεν είχε δύο Γιώργους ή τρεις. Απλώς έτσι όπως τον βιώνατε εσείς, τι είναι εκείνο που σας έλεγε πιο προσωπικό?
1: Κυρία Ανδράκη, ο Γιώργος ο Μαζονάκης ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση και αποδείχτηκε ότι ήταν ξεχωριστή περίπτωση μετά το θάνατό του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφευγε. Ήταν ένα στάρ, όπως για να το κάνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την αμεσότητα με τον κόσμο,

0: άνθρωπο. Ειλικρινά το λέω, γιατί είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει όλη, όλη την Ελλάδα. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε καθημερινά.
1: Καλά, ναι, είναι φαινόμενο. Και αυτό που συνέβη και με το
0: φαινόμενο. Κάθε μέρα.
1: Ναι, είναι νομίζω από αυτά που δεν θα ξεχάσουμε. Ο τρόπος που ο κόσμος αντέδρασε στο άγγελμα της είδης του θανάτου του. Οι εικόνες από την βραδιά της Αγρυπνίας μέχρι και σήμερα, ας πούμε, έτσι όπως φτάνει στο τρίτο νεκροταφείο. Σας έλεγε, καταρχήν ο Γιώργος τιμούσε τον τόπο, διότι όποτε ερχόταν έκανε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφερνε φίλους του, απολάμβανε τις παραλίες κοντινές ή μακρινές, μιλούσε για το χωριό, δεν το άφηνε κρυφό,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια δεν είχαμε ειδωθεί. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο που κατέβαινε έκανε μια βόλτα στη Σιτία, τα λέγαμε. Κρίμα, είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα, κύριε Δεραχή, ειλικρινά το λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δοτικός, πολύ βοηθούσε ο κόσμος στο χωριό.
1: Πού και εκεί, στην περιοχή?
0: Όχι, και στην περιοχή και στο χωριό. Εντελώς αθόρυβα, εντελώς χωριά το γνωρίζει κανείς. Σας είπα, ένας.
1: Αυτό τώρα εμένα ξέρετε πόσο το ακούω, γιατί κάθε μέρα βγαίνει μια καινούργια ιστορία. Από το πόσο κόσμο είχε βοηθήσει ανώνυμα. Δηλαδή και στην Αθήνα το Βαγγέλη Φωκά έβλεπα, το οποίο είναι επώνυμη περίπτωση και υπόθηκε όταν αυτός βρέθηκε σε δύσκολη στιγμή που τον βοήθησε οικονομικά. Και βγήκε εκεί που ο άνθρωπος προς τιμήν του ότι αν δεν με είχε βοηθήσει τότε θα είχα τελειώσει. Τώρα μου λέτε εσείς ότι όταν υπήρχαν περιπτώσεις που τις καταλάβαινε, του τη λέγανε.
0: Ναι, πάρα πολλές περιπτώσεις. Εντάξει, δεν μπορούμε να αναφερθούμε τώρα σε ονόματα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται ονόματα. Οι περιπτώσεις όμως αξίζει να ακουστούν. Αυτό λέω.
0: Δεν είναι άγνωστο. Δηλαδή δεν το λέω εγώ σαν ένα γεγονός το οποίο είναι άγνωστο. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό τουλάχιστον στους ανθρώπους της ιδιαίτερης περιοχής, στην περιοχή των Πεύκων, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα. Τώρα εσείς τι θα κάνετε, αύριο είναι, Σάββατο?
0: Εμείς είχαμε προγραμματίσει την επόμενη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μια βαρκαρόλα, στις καθιερωμένες βαρκαρόλες που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Την ακυρώσαμε για...
1: Α, την ακυρώσατε λόγω του πένθους?
0: Τότε την ακυρώσαμε λόγω του πένθους, ναι, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, εν μέσω τέτοιου πένθους, ας πούμε, να κάνεις μια βαρκαρόλα η οποία είχε ένα άσχετο ρεπερτόριο, κάτι τεχνικό τέλος πάντων. Είπαμε λοιπόν αντί αυτού να οργανώσω μια βραδιά πάλι στο ίδιο το παραλιακό κομμάτι της Σιτίας, όπου θα τοποθετηθούν οι ισία, θα τοποθετηθεί μια χώρος προβολής τέλος πάντων από κάποια βίντεο του Γιώργου, και θα έχουμε ένα DJ ο οποίος όλη τη νύχτα θα ακούμε μόνο τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη, θα ταξιδεύουμε τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτιμώ ότι ο κόσμος ήδη το έχει αγκαλιάσει. Θα είναι κατάμεστη η παραλία μας, το παραλιακό μέτωπο, τα καταστήματα. Έτσι σαν ένα ελάχιστο χώρο τιμή σειρά Ανδρεάκη στον άνθρωπο ο οποίος έφυγε τόσο άδικα.
1: Αυτό θα γίνει αύριο το βράδυ?
0: Αύριο το βράδυ.
1: 19
0: αύριο,
1: Σεπτεμβρίου, Σάββατο.
0: Ναι, αύριο Σάββατο, είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα. Ξεκίνησαμε κατά τις 8.30. Mm-hmm. Τώρα ανοιχτό είναι και πιο νωρίς. Ναι. Γιατί στερήσαμε και πολύ τον κόσμο.
1: Θα έχει όμως καλό καιρό, γιατί βελτιώνεται ο καιρός, οπότε θα είναι ένα Σαββατοκύριακο, το λέω αυτό και πέρα από την κοινωνία της Σιτίας δηλαδή, σε μια πόλη που αγκαλιάζουμε και αγαπάμε όλοι και από την υπόλοιπη Κρήτη, αν κάποιος το σκέφτεται.
0: Είναι μια... έχουμε μέχρι τώρα τα ακούσματα που έχουμε είναι ότι θα είναι...
1: Θα είναι πολύς ο κόσμος. Τι λέτε? Με γιγαντοοθόνη που θα προβάλλει στιγμιότυπα. Και μια νύχτα μόνο με Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τίποτα. Δεν θα ακούσαμε τίποτα άλλο, μόνο που είναι Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τι ωραίο. Μπράβο σας. Μπράβο για τη σκέψη και την τιμή που του αποδίδεται σε ένα τόπο που τον αγαπά. Και όσοι είχαμε την ευκαιρία έτσι, έστω και ένα βράδυ να τον δούμε εκεί, ήταν, εγώ θα πω, και ένας άλλος Γιώργος. Σιτιακός. Με αυτόν τον αυθορμητισμό και την ηρεμία που χαρακτηρίζει εκείνους που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Δήμαρχε, έχετε ακόμα κόσμο? Έχετε, δεν έχουν φύγει?
0: Ναι, έχουμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κυρία Ανδρέα, με το βόρειο υπάρξω. Με τα κατασκευαστικά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, οι επισκέπτες του μονοήμερου, του διήμερου, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τη Σιτία. Ναι. Διότι καταλαβαίνετε ότι είναι μια δοκιμασία το να περάσει τώρα το βορειοδικό άξονα με τα έργα που γίνονται από τη Σιτία μέσα στο Ηράκλειο. Για μας, φανταστείτε, για ένα ξένο ο οποίος πρώτη φορά θα μπει σε ένα αυτοκίνητο εγκαιρίου με το οποίο δεν γνωρίζει και θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας γολγοθάς το να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό έχει διαχυθεί και στους τουριστικούς κόλπους και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα βλέπουν και έτσι αποφεύγουν σαν το διάλογο του Λιβάνι, συγγνώμη για την έκφραση, την

0: διαδρομή Ηράκλειος Ιστία. Είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή από τις επισκεψιμότητες που έχουμε στο
1: ότι έχει μειωθεί, έχει μειωθεί ο κόσμος που φέτος το καλοκαίρι επισκέπτεται την Κρήτη, στο επίπεδο, την Σιτία, στο επίπεδο της μικρής απόδρασης, μία-δύο μέρες.
0: Αυτά οι μονοήμεροι και διήμεροι επισκέπτες με τα εγγεγόμενα αυτοκίνητα έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί...
0: Φαίνεται από την επισκεψιμότητα στο Βάη, ας πούμε, που έχουμε...
1: Αυτό θα έλεγα τώρα,
0: εικόνα,
1: ναι.
0: Λόγω του ότι έχουμε σαν Δήμος τη διαχείριση μέρους των Καρεκλών, τέλος πάντων. Όπως φαίνεται και σε άλλα σημεία που έχω μια επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι...
1: Αυτό είναι σοβαρό που μας λέτε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μας έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι
0: σοβαρό. Πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή πέρυσι υπήρχε, αλλά φέτο έχει επιδεινωθεί. Δεν ξέρω τι, του χρόνου σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, γιατί ειλικρινά σας το λέω. Είναι μια δοκιμασία, κυρία Ανδρέα.
1: Εκεί είναι ένα δεδομένο τώρα, δεν αλλάζει. Αυτό, όσο δεν γίνεται ο δρόμος, θα είναι αυτή η συνθήκη. Μετά θα σκεφτόμαστε ότι από το Ηράκλειο, για να έρθουμε στον Άγιο, θα είναι 20 λεπτά και 18 μου έχουν πει εμένα.
0: Δεν το συζητά κανείς τώρα ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει.
1: Ναι, αλλά όταν το πληρώνουν οι τοπικές κοινωνίες και μάλιστα εσείς τώρα για μένα υπάρχει και μια ευαισθησία. Γιατί εσείς έχετε εξαιρεθεί και από το σχεδιασμό, δηλαδή αυτό το ΒΟΑΚ από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο δεν είναι πραγματικότητα. Η Σιτία δεν διασυνδέεται με το ΒΟΑΚ.
0: Ακριβώς.
1: Η Σιτία απλά πληρώνει το μάρμαρο του ΒΟΑΚ.
0: Αλλά
1: τώρα.
0: Με νύχια και με δόντια, κυρία Ανδρεάκη, με επαφές συνεχείς, με έγγραφα, με να δούμε πώς επιτέλους θα ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού το ότι ναι, βρέθηκε αυτή η χρηματοδότηση και το έργο θα προχωρήσει από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τη Σιτία. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά το έχουμε πάρα πολλές φορές, που μας λέει μια φορά μακριετή, ότι αν ο βόρειος ο δικός άξονας δεν φτάσει στη Σιτία, η Σιτία και η περιοχή όλη της Ανατολικής Κρήτης είναι καταδικασμένη σε απόλυτο μαρασμό. Σε απόλυτο. Τα δημογραφικά δηλαδή, στοιχεία τα οποία θα έχουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοια που θα δείχνουν μια απόλυτη απαξίωση και μια απόλυτη υπανάπτυξη στην περιοχή τη δικιά μας.
1: Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι και δεν είναι μόνο δικό σας θέμα. Είναι ένα θέμα που συμπεριλαμβάνει την εμπλοκή πολλών φορέων και όσο αυτή η υπόθεση δεν γίνεται πιο προσωπική με την έννοια της έγνοιας του να γίνει αυτό το έργο και να μην εξαιρεθεί μια περιοχή τόσο άδικα που δεν εξαιρείται μόνο ηθικά ή κοινωνικά αλλά και στο επίπεδο της ανάπτυξής της και οικονομικά επομένως θα οδηγηθεί σε μαρασμό νομοτελειακά. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Επιφυλάσσομαι να το δούμε και αναλυτικότερα τις επόμενες μέρες, αν θέλετε, Δήμαρχε. Να το κρατάμε ψηλά και δυνατά. Αύριο βραδιά.
0: Για μας είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ατζέντα μας, σαν δημοτική αρχή, παρά το ότι δεν είναι αμυγός δημοτικό θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο που λέμε και το τελευταίο που θα τελειώνουμε κάθε φορά.
1: Και παρά το ότι υπόθηκε τόσες φορές σε εξαγγελίες και δεν έγινε ποτέ πράξη από εκείνους που φαινόταν ότι το είχαν στην ατζέντα τους. Καλημέρα, Δήμαρχε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Σκεφτόμουν να σου πω ότι αυτό το τραγούδι ήθελα. Μου γράφει ο Μανώλης, ψυχαναλυτικά μιλώντας ανεξάρτητα του πολιτιστικού προϊόντος, ο Μαζωνάκης έδειχνε τη γείωσή του με την Κρήτη από το σεβασμό που έδειχνε στον παραδοσιακό χορό. Όταν ήταν νεαρός καλλιτέχνης και τον ρωτούσαν για την Κρήτη, έλεγε «Μου λείπει να μάθω να χορεύω πεντοζάλι». Και όταν έμαθε και αποφάσισε να το πλαισιώσει στα σόου του, είναι ενδεικτική η στιγμή ότι δεν χόρευε χωρίς να το τοποθετήσουμε με τελετουργικό τρόπο το κριτικό σαρίκι. Όποιος δίνει την έκφρασή του αναγνωρίζει μια πράξη εσωτερικής ομολογίας. Περίμενε να ενδεδυθεί με το σαρίκι σαν να λαμβάνει μοναχός την Κυριακή Θεία Κοινωνία. Όποιος είχε δει αυτή την έκφραση πριν χορέψει κριτικά στα σόου του, ένιωθε ότι είχε μια θεμελιακή γείωση με τον τόπο του, σαν να έλεγε «εγώ εδώ ανήκω». Ένας καλλιτέχνης που ήταν αντικομφορμιστικά μη ανήκων κάπου, ήξερε ότι ανήκει στην Κρήτη.

Αυτό το τραγούδι, εγώ σαν δημοσιογράφος πάντα θα τον ντύνω με εικόνες από εκείνο το βράδυ έξω από την εκκλησία στη Νίκαια, έτσι όπως τραγουδήθηκε στα χείλη χιλιάδων κόσμου που έσπευσε να του πει το τελευταίο αντίο. Σήμερα είναι 18 Σεπτεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει μαζί με το Ρωμίλο και τη Ρωμιλία, χρόνια πολλά και στη δική μας Αριάδνη που είδε και έφερνε και γλυκά από τη μία πλευρά του στούντιο, στην άλλη καλά έκανε και δεν έφερε την Αριάδνη την Κοπιδάκη. Σαν σήμερα το 2013 πέφτει νεκρός ο Παύλος Φίσας από ενέδρα θανάτου στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Η καταδίκη τότε από τα πολιτικά κόμματα ήταν ομόθυμη, από τα κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου βεβαίως, και βεβαίως η Χρυσή Αυγή αποποιήθηκε τότε την οποιαδήποτε ευθύνη. Σαν σήμερα το 2013, ο Παύλος Φίσας ήταν μόνο 34 χρονών. Έτσι για να θυμόμαστε να τα λέμε και όλα. Έρχονται οι υπόλοιποι και είναι και πολλοί να τους περιμένετε, γιατί το δίδυμο έρχεται τώρα. Μαρία Δημήτρης, Δημήτρης Μαρία, μετά έρχεται η Μαρίνα, μετά έρχεται ο Γιάννης, δεν θέλω το επίθετα. Το Γιάννης, μετά έρχεται ο Γιώργος, Δελτία Ειδήσεων. Σαββατοκύριακο, πάρτε μια ανάσα, αν μπορείτε, αν το έχετε, αν υπάρχει. Δευτέρα στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε χθες από τα ενετικά τείχη, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του κατά τη διάρκεια χειρουργείου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδηγός σχολικού λεωφορείου στην Παλαιόχωρα, στο οποίο 2 4χρονα παιδιά έμειναν κλειδωμένα στο όχημα για περίπου 4 ώρες. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την παρουσίασή τους στον εισαγγελέα και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Ο Φιγονάτισε τη Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία. Οι κυπελούχοι Ελλάδας επικράτησαν 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρίτιο, ξεκινώντας εντυπωσιακά τη League Phase του Europa League. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για κακοποίηση του μόλις 17 ημερών παιδιού της. Το βρέφος παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελίου. 45χρονος στα Χανιά εντοπίστηκε νεκρός στο καναπέ του σπιτιού του. Φως τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να δοθούν από την νεκροψία νεκροτομή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο υπό σημαία Τόγκο στα στενά του Ορμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς ενώ οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι αγαπημένη Παρασκευή, Δημήτρη Κανάκη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Έτσι,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδια για ό,τι έχετε κανονίσει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ θα πω να κάνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Κρέτε ο 102,3 ακούτε.
1: Μάρια Ορφανάκη.
0: Δημήτρης Κανάκης. Ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Άκης εκεί, Αποστόλο Γεωργάκης, είναι πολύ προσιλωμένος εκεί. Τον βλέπει στον υπολογιστή. Κοιτάει, ούτε καν ακούει τι λέμε. Α, ακούει, χαμογελάει. Κοιτάει εκεί τα πλάνα. Επιμελείται εδώ την εικόνα μας που εσείς βλέπετε στο krataon.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι. Εκεί που μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε μόλις τα δούμε. Και φυσικά 2810-383-282. 6947-703-304. Εκεί που στέλνετε, μας καλείτε και που στέλνετε μηνυματάκια και ό,τι εσείς θέλετε. Σήμερα είναι, μισό λεπτό Δημήτρη να δω,
1: 18 Σεπτεμβρίου,
0: Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Γελάει. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Α, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Γιατί αν δεν έχεις μια Παγκόσμια ημέρα μπαμπού να γιορτάσεις, δεν ολοκληρώνεται μέσα.
1: Τώρα θα έλεγα τίποτα, λέμε στον αέρα.
0: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Χρόνια πολλά και στη δική μας την Αριάδνη Κοπιδάκη, που είναι μέσα στην αίθουσα σύνταξης και μας ακούει.
1: Μας γλύκανε πρωί-πρωί.
0: Έτσι, μας γλύκανε. Με αυτά τα ωραία κεράσματα που μας έφερε για να βάζουμε κιλά και μετά να λέει πήγες λύση στο γυμναστήριο. Πού να πάω, αγάπη μου, και που πάω μπορώ να σώσω και τίποτα.
1: Θα παραπονιέται ότι έχει βάλει κιλά και είναι, ξέρω εγώ, μισή μερίδα.
0: Μισή μερίδα στα κιλά, γιατί στο ύψος είναι Δήμετρη. Δήμετρη. Για να δω εδώ τι έγινε.
1: Τι έγινε, με ένα είναι το θέμα που μονοπολεί σήμερα.
0: Παύλο Φίσα, αυτό.
1: Όχι, μας, ρε.
0: Ποιο? Όχι, το σαν σήμερα διαβάζω.
1: Α, το σαν σήμερα είμαστε ακόμα.
0: Ναι, στο σαν σήμερα είμαστε ακόμα. Διαβάζω εδώ την αγαπημένη Edith Piaf. Το 1946 δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τότε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σποδρά χωρίς ανταπόκριση. Δηλαδή, η Edith Piaf έφαγε χιλόπιτα από τον Δημήτρη Χόρν.
1: Ωραίος.
0: Και σαν σήμερα το 2013, πριν από 13 χρόνια, είχαμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ, να και τα Σαρδάμ, Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη, δράστης ο 45χρονος Χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς. Σήμερα να πούμε ότι σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στο Ηράκλειο θα γίνουν συλλαλητήρια. Για πες τώρα, ποιο είναι το θέμα της μέρας.
1: Το θέμα της μέρας είναι ένα.
0: Ποιο?
1: Όφη. Η μεγάλη νίκη του Όφη.
0: Έτσι, αυτά. Πού είναι ο Γιώργος ο Κρουτσιδάκης τώρα να μας τα πει, γιατί δεν τον πήρες τηλέφωνο?
1: Πανηγυρίζει ακόμη. Κάμερα σε μένα, θέλω 2 λεπτά να πω κάτι.
0: Έλα, πες ό,τι θέλεις.
1: Κάμερα σε μένα που λέει Γιουλιακόπουλος ο μεγάλος.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
1: Είναι υπέροχο σε αυτή τη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτά αμφίδρομα αυτά τα δύο, όταν όλα έρχονται σε μία λέξη κλειδί τώρα, αρμονία. Αυτή τη στιγμή ο Όφη ζει τη δική του αρμονία, γιατί υπάρχει το βασικό υπέροχο τρίπτυχο, κόσμος, ποδοσφαιριστές, προπονητής. Αυτά τα τρία έχουν έρθει σε πλήρη ισορροπία. Ήταν ένα γήπεδο χθες, όσοι βρέθηκαν εκεί πέρα.
0: Πήγες, ε?
1: Ναι, πήγα. Πήγα, το απολαύσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο ο Όφη.
0: Έφλεπα... Δεν σήκωνε στα τηλέφωνα και δεν απαντούσε.
1: Ναι, είχα δουλειά.
0: Ναι. Έξαλλη. Δεν το θυμόμουν βέβαια ότι θα είσαι στο γήπεδο, η αλήθεια είναι. Για πες ξανά. Να,
1: υπάρχουν και πολλά θέματα που έχουν από εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε συνέχεια. Είναι υπέροχο όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η αρμονία. Ο κόσμος του αρέσει αυτή η ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές γουστάρουν τον προπονητή τους, φαίνεται, και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Και είδα μια ομάδα 90 λεπτά τρομερά συγκεντρωμένη. Αυτό λοιπόν είναι το υπέροχο όταν συμβαίνει είτε στη ζωή είτε στο ποδόσφαιρο. Γιατί όπως έχει πει και ο μεγάλος Μπιλ Σάνκλι, τη δεκαετία του 70, ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό πράγμα από τα μη σημαντικά πράγματα της ζωής.
0: Εγώ ένα έχω να πω, γιατί τα ποδοσφαιρικά δεν τα ξέρω, ότι μάλλον οι παίκτες στη Hoffenheim, καλά το λέω,
1: ναι,
0: δεν θα έρθουν για διακοπές στην Κρήτη, ούτε από έξω θα περνάνε.
1: Μπάμε, ρε. Μια χαρά θα περάσουν.
0: Βρε, δεν θα έρθουν, σου λέω. Είναι που μας ρολάρανε κιόλας. Πώς το είπανε, πάμε λέει στο Ηράκλειο, πάμε στην Κρήτη να κάνουμε λέει μια προπόνηση. Έτσι είπανε πριν έρθουν.
1: Εντάξει. Καλά περάσανε. Χάσανε στο προπόνηση.
0: Δεν ήταν προπόνηση αυτό τώρα.
1: Εντάξει, στις προπόνησεις μπορεί να χάνεις. Στα διπλά.
0: Εντάξει. Νομίζω το πήρανε το μάθημα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπολογίζανε τη δύναμη του Όφη. Αλλά ο Όφη τα κατάφερε. Επειδή εγώ έπεσα ξερίχθα στη νύχτα από την κούραση, δεν ξέρω, έγιναν πανηγυρισμοί.
1: Ναι, είχε πανηγυρισμούς στο Φύγε. Σύντομη παρένθεση και κάτι που δεν είναι τόσο ευχάριστο σχετικά με τα όλα όσα όμορφα έγιναν στο γήπεδο. Μεγάλη προσοχή. Όταν φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο,
0: ναι,
1: στις θύρες, ειδικά από την μπλε πλευρά στην νότια πλευρά του σταδίου, ας το πω έτσι, 9, 10, 11, υπάρχει, δεν ανοίγουν όλες οι πύλες για να φύγουν με τη μία ο κόσμος και γίνεται ένας περίεργος συνωστισμός. Και ειδικά μετά το τέλος του αγώνα, που ο κόσμος είχε μείνει να χειροκροτήσει την ομάδα, δημιουργήθηκε μια μεγάλη ουρά και ένα, έτσι, με ένας μεγάλος όγκος οπαδών είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να φύγει με τη μία. Και αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά και το έχουμε δει και στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις με τραγικές καταλήξεις, φυσικά μακριά από εμάς. Καλό θα ήταν λοιπόν η αστυνομία να ξαναδεί, δεν ξέρω ποιος κάνει το σχεδιασμό στην ασφάλεια, θα ήταν καλό να το ξαναδεί αυτό το πράγμα, γιατί και πάρα πολλοί κόσμος έφερε τα παιδιά του, είχε πάρα πολλά παιδιά χθες. Άλλο ένα κάτι πολύ όμορφο. Και τα παιδιά, επειδή δεν έχουν και το ίδιο μπόι, κάποιος να πέσει, μπορεί να έχουμε ένα ατύχημα, μπορεί να ένας να πέσει και μετά να αρχίσει ένα ντόμινο. Επομένως, θα ήταν καλό να ξαναδούν λίγο το σχεδιασμό και από θύρες οι οποίες οι 9, 10, 11 και τη 12, από την οποία υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, να ανοίγουν και από αλλού πύλες εξόδου του σταδίου, του περιβάλλοντα χώρου του σταδίου.
0: Ωραία, εγώ που δεν ξέρω τώρα τα αθλητικά, από εδώ και πέρα τώρα ο Όφη τι κάνει.
1: Τίποτα. Πανηγυρίζει την Κυριακή, επιστρέφει στα ελληνικά, που δεν ξέρω τώρα πόσο θα του καλοφανούν. Υποδέχεται Αστέρα Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά, επόμενο μάτς είναι εκτός έδρας με Ρεν στην Ευρώπη, σε 2-3 εβδομάδες νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα ζει το όνειρό του και είναι υπέροχο να το απολαύσει ο κόσμος της ομάδας όλο αυτό, γιατί τα ωραία πράγματα, όπως στη ζωή και στο ποδόσφαιρο που συνηθίζω να λέω, γιατί μοιάζουν, δεν κρατάνε για πάντα και δεν κρατάνε και πολύ. Επομένως, απολαύστε τη στιγμή. Όλοι οι οπαδοί του Όφη, είναι μια υπέροχη στιγμή. Υπέροχοι παίχτες, υπέροχος κόσμος, φανταστικός προπονητής. Προχωράμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε τα πρώτα θέματα στο creta1.gr. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είχαμε χθες, δυστυχώς, την πτώση ενός 54χρονου από τα νετικά τείχη. Πολυτραυματίας. Έπεσε εκεί από το κομμένο πεντένι. Διερευνούσαν οι αρχές τις συνθήκες της πτώσης. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μπήκε στο χειρουργείο. Δυστυχώς, Δημήτρη δεν τα κατάφερε. Κατέληξε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Το καινούριο όμως, εντάξει, το σημαντικό είναι ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, αλλά αυτό που έχει προκύψει έτσι από το ρεπορτάζ και από τις έρευνες είναι ότι χθες το πρωί η σύζυγός του είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο άντρας της είχε εκφράσει αρκετές φορές την πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του. Υπήρξε παρέμβαση από τις αρχές, εισαγγελική εντολή, πήγε ο άνθρωπος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εξετάστηκε εκεί από τους γιατρούς, αποχώρησε με συστάσεις και ίσως αγωγή, δεν το γνωρίζω, και μετά από λίγες ώρες φέρεται ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και έπεσε από τα τείχη και κατέληξε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό που έχει, έχει προκαλέσει ποικίλα ερωτήματα. Μιλάμε για τα Χανιά, Δημήτρη, όπου εκεί έγινε το καταπληκτικό. Φεύγει σχολικό λεωφορείο που μεταφέρει παιδάκια από πάνω στον υπηαγωγείο της Καντάνου από την Παλαιόχωρα. Αφήνει τα παιδάκια στον υπηαγωγείο, μέσα στο λεωφορείο εκτός από τα παιδιά ο οδηγός φυσικά και η συνοδός.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι πηγαίνει η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το μεσημεριανό φαγητό, γιατί το παιδί θα καθόταν στο λοήμερο. Ξέρεις, πρέπει κάτι να τρώνε.
1: Ναι.
0: Και εκεί διαπιστώνει, την ενημερώνει, ότι το παιδί δεν έχει πάει σχολείο. Αντιλαμβάνεσαι να έχεις βάλει το παιδί σου μέσα στο λεωφορείο και να του πας φαγητό και να σου πούνε, μα δεν έχει έρθει.
1: Φρίκι.
0: Ξεκινάει λοιπόν μία αναστάτωση, μία έρευνα. Ο οδηγός πηγαίνει εκεί που παρκάρουν το λεωφορείο και βρίσκει όχι ένα, άκου τώρα, δύο παιδάκια. Δηλαδή υπήρχε κι άλλο που το είχαν χάσει, τα οποία είχαν αποκοιμηθεί, αλλά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, κλαμμένα, ταλαιπωρημένα και πάρα πολλά άλλα. Να πούμε τώρα ποια είναι η εξέλιξη. Απομακρύνθηκε η συνοδός που είχε γίνει πρόσληψή της από το κτέλ Χανίων και συνελήφθησε και η συνοδός και ο οδηγός, και από ό,τι φαίνεται απομακρύνθηκε και ο οδηγός. Μηνύσεις βέβαια έκανε η οικογένεια. Και τώρα πολλά τα ερωτηματικά, Δημήτρη, που γεννιόνται, πώς γίνονται οι έλεγχοι, τι πρέπει να γίνεται μετά την ολοκλήρωση κάθε σχολικού δρομολογίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν παραμένει μέσα στο έχημα. Το απλό θα πω εγώ, ρε παιδάκι μου, δεν έκαναν μία βόλτα με τα παιδιά στο λεωφορείο να μετρήσουν τα παιδάκια, να δουν, έχει μείνει τίποτα, ακόμα και αν έχει ξεχαστεί κάποιο αντικείμενο.
1: Κοίτα, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει όταν κάνουν κάποιες δουλειές, και ειδικά από αυτές που αφορούν παιδιά, ότι έχουν και μια ευθύνη παραπάνω. Εντάξει, τώρα αν είσαι στην κοσμάρα σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά δεν μπορώ να μην κατηγορήσω εδώ πέρα, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, δεν έκανες αυτό που λες. Μια κύκλα, ρε παιδί μου. Να μετρήσεις πόσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν σε ένα λεωφορείο. Τόσο δύσκολο
0: και
1: είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα σε αυτές τις ηλικίες, αυτό συζητούσαμε πριν, επειδή είναι μικρά τα παιδάκια, 4 και 5, δεν ξέρω σε αυτές τις ηλικίες, Δημήτρη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μια ενημέρωση από τον υπηαγωγείο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι υπερβολικό. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ στην, όταν τα παιδιά μου ήταν πιο μικρά, όταν δεν πηγαίναμε, συνήθως ενημερώναμε οι γονείς. Δεν θα έρθει. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει και εκεί να αλλάξει κάτι.
1: Φαντάζομαι ότι έχοντας την ευθύνη να μεταφέρεις τα παιδιά από το σπίτι τους στο σχολείο, στη σχολική μονάδα, έχεις μια ευθύνη, ρε παιδί μου.
0: Πώς δεν έχεις. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Σίγουρα τα παιδιά έχουν πάθει έχουν υποστεί ένα ψυχολογικό σοκ, αλλά φαντάζεσαι, Δημήτρη, να ήταν καλοκαίρι, να ήταν με 40 και βαθμούς, τα παιδιά αυτά έμειναν 4 και 5 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Γιατί πράγμα θα μιλούσαμε σήμερα.
1: Ναι,
0: για μια τραγωδία θα μιλούσαμε.
1: Μπορεί να βιαζόταν η σύνοδος, δεν ξέρω, κάποιο σοβαρό μήνυμα θα έχει από κάποιο σύντροφο. Ναι. Λέω τώρα. Συγγνώμη, να κάνω το πικρόχολο σχόλιο μου. Δηλαδή, έχεις δύο παιδιά ξεχάσει μέσα σε ένα λεωφορείο, ρε παιδιά.
0: Δεν τα είδα, λέει, γιατί είχαν αποκοιμηθεί.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κρουαζιέρα στο Ηράκλειο, πτώση έως και 20% φέτος από το 2028, μαζί λιμάνι και νέο αεροδρόμιο στις διεθνείς αγορές. Ιστορικό σόφι.
1: Τα είπαμε.
0: Γονάτισε το Hoffenheim, άμα είναι ωραίο. Γονάτισε το Hoffenheim με 2-0 και έκανε ονειρική πρεμιέρα στο Europa League. Και τυφλό σημείο για την επιστήμη, η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, τι αποκαλύπτει η Μαρία Κανακίδου στο Κρέτα One 102,3. Αυτά τα πρώτα θέματα το Κρέτα One, πες.
1: Μητσοτάκη είδες χθες συνέντευξη.
0: Όχι, δεν είδα. Αλήθεια θα το πω, δεν είδα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Κοίτα, το πιο σημαντικό που κρατάω και αυτό που ενδιαφέρει σίγουρα πιο πολύ κόσμο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ουσιαστικά για σοβαρή ενίσχυση, για να μην ξεκινήσει στα 2,10, θα ξεκινήσει το 1,75 και δηλαδή μια μεγάλη παρέμβαση όπως και στο επίδομα θέρμανσης. Βέβαια έκανε μια, πώς να το πω, αυτά τα τρία αναφορικά με τα καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και μετά βενζίνη, τα κατηγοροποίησε με αυτή τη σειρά. Άρα η βενζίνη είναι τρίτη στη λίστα. Επομένως, δεν ξέρω και στις μεταφορές πόσο θα επηρεαστεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά έχουμε ξεπεράσει το 2,20. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα περισσότερα παρατηρία που βλέπω, δεν ξέρω και εσύ, έχουν πάνω από το 2,20. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Γιατί, okay, σημαντικό είναι, ναι, εννοείται. Θέλουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα. Και φυσικά είπε ότι θα πάει και κλιμακώτα ανάλογα την περιοχή και όλα αυτά και πόσο κρύο κάνει. Βέβαια, σημαντικό είναι εξίσου να μπορούμε να μεταφερθούμε. Γιατί με 2,25 η μεταφορά θα γίνεται δύσκολα.
0: Θα ανέβει κι άλλο, Δημήτρη.
1: Ναι, θα ανέβει.
0: Θα ανέβει κι άλλο. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Γιώργο. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα του Αγίου Όφη. Εντάξει. Εντάξει. Αφού έτσι θέλετε να το λέτε και να το βιώνετε, εγώ χαίρομαι.
1: Κοίτα, σήμερα έπρεπε να είναι αργία.
0: Αυτά είναι. Ακούει εδώ διοίκηση. Ο Δημήτρης Κανάκης ήθελε να είναι αργία. Λοιπόν, ναι. Αυτά είπε. Στις 11.30, Δημήτρη, έχουμε έκτακτη συνέντευξη τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη. Για τους ελέγχους που πληρούν οι ιατρικοί σύλλογοι, τέλος πάντων, τι αλλάζει όλο το πλαίσιο. Και είχαμε και μία υπόθεση που θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με την κυρία Ματίνα Παγώνη. Ένας γιατρός εδώ στην Κρήτη, σε έλεγχο που πραγματοποίησε ο ιατρικός σύλλογος, βρέθηκαν, λέει, πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, κάτι για κάτι ενδοφλέβειες ενέσεις κτλ. Και από ό,τι φαίνεται έγιναν συστάσεις, κατέβηκαν οι διαφημίσεις που είχε ο συγκεκριμένος γιατρός, ναι. Γιατί υπήρξε και μία παραπληροφόρηση ότι έχει γίνει διαγραφή κτλ. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Πατριανάκο, τον πρόεδρο του ιατρικού Συλλόγου Ρεκλείου, ο άνθρωπος όμως ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μίλησα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, που ήταν στο συνέδριο, στο ίδιο συνέδριο που πήγαινε ο Πατριανάκος, και μου είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός γιατρός. Κατέβηκαν οι διαφημίσεις και ουσιαστικά αυτές οι ενδοφλέβειες ενέσεις βιταμινών, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά, δεν είναι ότι απαγορεύονται, απλά πρέπει να γίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έγιναν οι συστάσεις, ο άνθρωπος συνεχίζει κανονικά το έργο του και θα μας πει περισσότερα η κυρία Ματίνα Παγώνη, που θα την έχουμε γύρω στις 11.20 εδώ ζωντανά στο Κρέτα One 102,3. Πάντως θα πω ότι αν όντως έχει βρεθεί ο συγκεκριμένος, που δεν τον στοχοποιώ και αυτά, πάνε να πει ότι κάτι γίνεται, ρε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Τώρα γίνεται γιατί είναι ακόμα φρέσκο και είναι στον απόϊχο.
1: Τώρα πας γυρεύοντας.
0: Ναι, δεν ξέρω, την άποψή σου θέλω. Ή είναι κάτι που θα διατηρηθεί. Έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα.
1: Το θέμα είναι πόσο καιρό θα είναι σφιγμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν βγει και τίποτα τσακάλια στο Facebook, στο Instagram για αυτά να ψάχνουν διαφημίσεις γιατρών και τέτοια. Γιατί μετά όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε. Νομίζω πάντως ότι μακάρι να διατηρηθεί. Δεν μπορώ να παρά να μην είμαι καχύποπτος πάντως. Ότι μετά από όλο αυτό που έγινε, ας είμαστε λίγο σοβαροί, να μαζευτούμε λίγο, να ηρεμήσει ο κόσμος, να μαζέψουμε την κάθε τι σαχλαμάρα που έχει ανέβει στο διαδίκτυο, που μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι κάνει.
0: Να σου πω κάτι όμως. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που, ή πρόστιμα, δεν ξέρω τι θα μπορούσε, που να βάλει λίγο φρένο σε όλο αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε. Πάμε να δούμε τι κάνει η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
1: Πώς τους βλέπεις?
0: Πρώτην έχει θελώσει τον Κορυδαλό σε ξεχωριστά κελιά. Τηλεόραση ζήτησαν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω.
1: Φυσική ανάγκη.
0: Το ακούω. Δηλαδή μετά τον delivery, τηλεόραση κάπως πιο χαλάρα μου έρχεται. Ε?
1: Αν έχει και λίγο Netflix, άρχοντα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν θα έχει πλάκα να βλέπουν στο Netflix μετά εγκληματίες. Δεν λέω ότι είναι οι άνθρωποι, και η δικαιοσύνη θα το αποφασίσει αυτό.
0: Ξέρεις, αυτό το.
1: Το Mind Hunter.
0: Όχι, εγώ αυτή. Πώς λεγόταν, ρε Δημήτρη, με τις γυναίκες αυτές που κάνανε τα εγκλήματα και το έδειχνε ο Sky, νομίζω το έδειχνε. Deadly Woman.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Ναι, δεν είμαι. Πάντως να πούμε ότι η κυρία Γάκα είναι μόνη της στο κελί, λέει, που μέχρι χθες κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι σε κελί. 2-3 ατόμων, λέει, στην έκτη πτέρυγα, έτοιμα για τηλεόραση από τη μία μεριά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι σταμάτησε να περνάει. Σταμάτησε, λέει, την απεργία πείνας. Και δίψας. Κάτι ώρες.
1: Τέτοια απεργία πείνας έχω κάνει και εγώ πολλές φορές.
0: Εγώ ούτε τέτοια δεν έχω κάνει. Νομίζω ότι το πιο πολύ που έχω αντέξει χωρίς φαγητό είναι κανένα εξάωρο και νομίζω ότι μου στήξε κιόλας. Πάντως να πούμε έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά ότι στο κάδρο των ερευνών έχει μπει και ο υπνοθεραπευτής. Για να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, που φέρεται ότι εστάλει η φωτογραφία που τράβηξαν τον Γιάννη Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω
1: ποια. Το υπνοθεραπευτής, θα μπορείς να μου ζητήσεις μια πορεία, υπάρχει ως ειδικότητα?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τώρα... η κανονική υπνοθεραπεία ή σε βάζω σε ύπνο με κινώντας ένα μαγικό, ξέρω εγώ?
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω κι εγώ πώς γίνεται.
1: Ωραία.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχετε κάνει ποτέ υπνοθεραπεία στους ακροατές? Ξέρετε τι είναι αυτό? Στείλτε ένα μήνυμα να μας πείτε. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν κάνω καν ύπνο τελευταία. Επομένως. Υπνοθεραπεία.
0: Ναι, ναι. Πείτε μας το μυστικό τουλάχιστον να μπορούμε να κοιμηθούμε λίγες ώρες παραπάνω. Πάμε σε μουσική ανασούλα. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ στο Κρατοάνα 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί μέχρι και τις 12.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10.30. Εδώ χορεύουμε, κουνιόμαστε, τραγουδάμε.
1: Με Dua Lipa, χωρίς την Dua Lipa.
0: Αυτά που επιλέγει ο Αντώνης Τσαπίνος για μας και ακούτε κι εσείς. Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μάριο Ορφανάκη, δεν είμαι Μάριο Ορφανάκη.
0: Εντάξει, από κακού θα ήταν.
1: Όχι, ρε, πλέκανε. Επίσης, όπως λέμε τα ονόματα.
0: Από κακού θα ήταν. Διαβάζω έτσι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είδες χθες, αν είδες μία επιστολή πάλι ξανά και ξανά, ναι. 27 του οριστικοί φορείς διαμαρτύρονται για το βορειοδικό άξονα Κρήτης, για όλη αυτή την ταλαιπωρία και ζητούν να γίνει συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, με την περιφέρεια, για να βρεθούν λύσεις. Γιατί όλο αυτό που γίνεται με τα έργα που κλείνει δρόμους, που ανοίγει, έχουν υποστεί και επιχειρηματίες και άνθρωποι.
1: Μια ζημιά. Να πω κακίες και δεν θέλω. Μαρία, σταμάταμε.
0: Εντάξει, μην πεις κακίες. Σε σταματάω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε μέχρι τους Πεύκους Σιδείας, στο μέρος όπου ο τραγουδιστής αγαπούσε, που είχε το σπίτι και που ο πολιτιστικός σύλλογος Πεύκων και οι άνθρωποι εκεί που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζονάκη θα τιμήσουν τη μνήμη του την Κυριακή στο μνημόσυνο που θα γίνει εκεί. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου Πεύκων, τον κύριο Σάβα Κασοτάκη. Καλή σας ημέρα από Ηράκλειο.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μία πρωτοβουλία, κύριε Κασοτάκη, και μία απόφαση που την πήραν οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Οι κάτοικοι της περιοχής την πήρανε γιατί τον αγαπούσαν, τον θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο. Θεωρούσε και ο Γιώργος το χωριό, δικό του χωριό, αν και δεν ήταν η καταγωγή του από τους Πεύκους.
0: Ναι. Από τη Σιτία ήταν.
2: Από τη Σιτία, ναι, αγαπούσε όμως το χωριό, είχε φτιάξει το σπίτι του εκεί και ερχόταν καλοκαίρια, χειμώνες, ήταν το καταφύγιο του.
1: Πώς ήταν ο Γιώργος όταν ερχόταν στο χωριό?
2: Με ήταν... τους ανθρώπους μιλούσε, ήταν ναι. Απλός άνθρωπος, ήταν σαν, τον αισθάνονταν σαν δικό μας άνθρωπο, δεν είχε... Το τουπέ, να το πούμε, του διασύμου ήταν, αισθανόταν ότι είναι το χωριό του. Μιλούσε με τους ανθρώπους, με τους ηλικιωμένους του χωριού, τους αγαπούσε, τους πείραζε.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν εκεί όχι μόνο το καλοκαίρι, από ό,τι μου λέγατε χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του άρεσε να επισκέφτεται το σπίτι εκεί και το μέρος και το χειμώνα.
2: Ναι, και το χειμώνα, και πριν 2 χρόνια έρθει και το Πάσχα. Και έκανε ανάσταση στο χωριό, ερχόταν τακτικά.
0: Μόνος του ερχόταν, κύριε Κασοτάκη, ή ερχόταν με παρέα? Συνήθως ήταν έτσι μοναχικός, επισκεφτόταν το μέρος?
2: Ερχόταν και με παρέα, αλλά ερχόταν και μόνος του, ήθελε να ηρεμήσει.
0: Οι κάτοικοι λοιπόν, επειδή αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, αγαπούσαν τον Γιώργο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι. Χωρίς τον
2: το Γιώργο, χωρίς τον Μαζονάκη, μπράβο.
0: Εσείς είχατε έρθει σε επαφή μαζί του, δηλαδή είχατε μιλήσει?
2: Ναι, είχαμε μιλήσει, εντάξει, τα τυπικά, αλλά ναι, ήταν ανοιχτός άνθρωπος. Με όλους μιλούσε, δεν είχε πρόβλημα.
1: Αυτό κάποιο... είναι κάτι που το λένε πάρα πολύ, ότι ήταν έτσι ένας απλός άνθρωπος, δοτικός.
0: Ήταν
2: ανοιχτός.
1: Ώρες-ώρες ήταν λες και απλά ζητούσε την ησυχία του και να ξεφύγει από όλο αυτό. Και προφανώς τους Πεύκους είχε βρει μια μικρή ιδάκη για αυτόν.
0: Έτσι
1: το αντιλαμβάνουμε.
2: Αυτό ήταν. Ναι. Αυτό ήταν, όπως το είπατε ακριβώς.
0: Είχε προσφέρει εκεί στον τόπο, κύριε Κασοτάκη? Είχε, δεν ξέρω, όταν λέω ότι είχε προσφέρει, να είχε βοηθήσει σε κάποιες ανάγκες που είχαν εκεί οι κάτοικοι ή το μέρος ή η περιοχή? Δεν σας ακούμε πολύ καλά τώρα.
2: Ναι,
0: ναι,
2: χάνετε το σήμα γιατί δεν θα το...
0: Ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα το έλεγε, αυτό είπατε? Τον χάσαμε τον κύριο Κασοτάκη? Τον χάσαμε τον κύριο Κασοτάκη. Στον δρόμο τον χάσαμε τον κύριο Κασοτάκη.
1: Είναι δύσκολο το σήμα στην περιοχή.
0: Είναι δύσκολο το σήμα στην περιοχή. Πάντως φαίνεται ότι συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να δώσουν το παρόν και να τιμήσουν τη μνήμη του. Και ακούσαμε νωρίτερα, Δημήτρη, στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, ότι μία ημέρα πριν βγήκε ο Δήμαρχος Σιτίας.
1: Ναι.
0: Μία ημέρα πριν και η Σιτία θα τιμήσει τον Γιώργο Μαζονάκη στην παραλία.
1: Στην Αντιγόνη ο κ. Ζερβάκης ήταν και λίγο, όχι αποκαλυπτικός, θα το πω έτσι, ότι ο Γιώργος είχε βοηθήσει πολλούς κατοίκους περιοχής χωρίς καλά καλά να το γνωρίζει και
0: κανείς. Τον έχουμε τον κύριο Κασοτάκη. Κύριε Κασοτάκη, σας χάσαμε. Λέγαμε ότι...
2: Ναι,
0: δεν ξέρω.
2: Στον δρόμο έρχομαι από Σιτία και έχασα το σήμα.
0: Έρχεστε από Σιτία και τι γίνεται εκεί? Έχετε συναντήσει κίνηση? Τώρα σας πάω αλλού, γιατί με τα έργα και με αυτά.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι. Κίνηση έχει την υπόλοιπη Κρήτη.
1: Από εκεί που περνάει δεν έχει. Το δεν ξέρω έχει. Γιατί έχω περάσει πάρα πολλές φορές.
0: Έλεγα λοιπόν ότι βγαίνουν άνθρωποι, όπως βγήκε και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κ. Ζερβάκης, νωρίτερα εδώ στο Κρατάο 102,3, και έλεγε ότι ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε και ήταν της δοτικότητας και της προσφοράς. Γι' αυτό σας ρώτησα, ναι. Δεν ξέρω αν είχε προσφέρει και εκεί στους Πεύκους.
2: Ναι, μπορεί να έχει προσφέρει και να μην το. Δεν ήταν, δεν δειχνόταν σαν άνθρωπος.
0: Δεν ήθελε να το λέει.
2: Δεν ήθελε να το λέει. Ήταν σαν να ήταν χωριανός μας, απλός άνθρωπος. Δηλαδή, άμα δεν ήταν και διάσημος, δεν τον ξεχώριζες ότι ήταν ένα με το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Να φανταστώ τα καλοκαίρια κατέβαινε μακρύ για λόγια παραλία.
2: Ναι. Και στη Σιτία πήγαινε. Και στη Σιτία. Την αγαπούσε και τη Σιτία.
1: Ναι.
2: Την αγαπούσε και τη Σιτία. Τη θεωρούσε την πόλη του, πώς να το πω.
0: Ναι.
2: Έλεγε δηλαδή είμαι από τη Σιτία και έχω σπίτι στους Πεύκους. Αυτές ήταν οι κουβέντες.
0: Είμαι από τη Σιτία και έχω σπίτι στους Πεύκους. Την Κυριακή λοιπόν θα γίνει ένα μνημόσυνο. Θα τιμήσετε οι άνθρωποι εκεί που τον αγαπήσατε, που τον ζήσατε, το Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Ναι, σωστά.
0: Τι ώρα, κύριε Κασοτάκη?
2: Μετά τη λειτουργία.
0: Μετά την λειτουργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος που φάνηκε με το φευγιό του, κύριε Κασοτάκη, ότι είχε αγαπηθεί πάρα πολύ και από τον απλό
2: ήταν
0: κόσμο.
2: Ήταν μια απώλεια, δηλαδή, ναι, είχε αγαπηθεί γιατί ήταν απλός άνθρωπος. Τον αγαπούσαν δηλαδή και οι χωριανοί και όλος ο κόσμος. Και θεωρούσαν ότι αυτό που έγινε ήταν πολύ άδικο να φύγει ένας νέος άνθρωπος έτσι.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κασοτάκη.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρέτα 102,3, Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12.
1: Θέλετε, δεν θέλετε. Γιατί δεν ακούγουμε.
0: Δεν ακούμε, Μαρία.
2: Ακούγουμε. Καμπάνα. Θέλετε, δεν θέλετε, λοιπόν, μέχρι τις 12. Βλέπω εδώ ότι έχουν σηκώσει στις φυλακές Κορυδαλλού πανό. Πανό, το οποίο λέει «Μαζοχτείτε, Γιώργος, ευχαριστούμε». Είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στις φυλακές Κορυδαλλού την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Και να σου πω γιατί τον πήγαινα. Ποιος άλλος θα το έκανα.
2: Κανείς. Και την έχει άσχημα τώρα εκεί.
0: Ωραίος.
2: Ναι, την έχει λίγο άσχημα τώρα εκεί, γιατί νομίζω ότι οι περισσότερες κρατούμενες εκεί είναι υπέρ του τραγουδιστή. Τι άλλα έχουμε.
0: Να πούμε μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγο στο kreta1.gr. Έρθε από τα Χανιά ότι συνεχίζεται η αγωνία για το βρέφος 18χρονο, σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή του.
2: Μωρό το οποίο φέρεται να κακοποιήθηκε.
0: Είναι διασωληνωμένο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εντάξει, μιλάμε για μια τραγική είδηση, η οποία να πω ότι σοκάρει.
2: Σοκάρει, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις, Δημήτρη. Ναι. Η 18χρονη μητέρα του, έτσι, μετά τις αποκαλύψεις που βγήκαν από το χαμόγελο του παιδιού που φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος, ο κ. Γιαννόπουλος, και εδώ στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, φέρεται ότι και η 18χρονη μητέρα προερχόταν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Αυτό, έτσι, δείχνουν τα στοιχεία και η ιστορία. Και αυτή τη στιγμή το μωράκι δίνει μάχη για να κρατηθεί.
0: Δεν ξέρω, βέβαια, κατά πόσο, Μαρία, δεν ξέρω και εσύ τι άποψη έχεις, κατά πόσο το ένα δικαιολογεί το άλλο.
2: Δεν ξέρω αν το δικαιολογεί, αλλά σίγουρα το ρόλο του τον παίζει. Δεν
0: ναι,
2: μπορεί.
0: Σίγουρα το ρόλο του τον παίζει, ναι. Αλλά δεν είναι δικαιολογία.
2: Ναι. Τώρα, μηνύματα θέλω. Πείτε μας, ο κύριος Κασοτάκης δεν βρήκε κίνηση στο δρόμο, αλλά θέλω να μου πείτε. Θέλω να μας πει ο κόσμος.
0: Ξέρεις που ήταν ο κύριος Κασοτάκης για να πηγαίνει από σιτία. Δεν ξέρω αν πήγαινε στο χωριό.
2: Μα δεν ξέρω που πήγαινε αυτό. Ερχότανε προς τα εδώ.
0: Αν πήγαινε προς Πεύκους από σιτία, τι κίνηση να δει.
2: Όχι, αλλά εγώ έτσι πως το κατάλαβα ότι μάλλον ερχότανε προς τα εδώ. Το κατάλαβα λάθος. Μπορεί να το κατάλαβα λάθος. Είστε εκεί στο κομμάτι του βόρειο άξονα Κρήτης που γίνονται τα έργα. Για στείλετε μας ένα μήνυμα αν έχετε βρει κίνηση, πάρτε ένα τηλέφωνο, ότι είναι πιο εύκολο, γιατί τώρα εδώ θα μου φωνάξει ο Δημήτρης ότι...
0: Πιάστε το κινητό ενώ οδηγείτε.
2: Νάτα, καταληψούλες. Δεν προλάβαμε να ανοίξουμε τα σχολεία. Μπήκαμε στο χώρο των καταλήψεων. Σήμερα έχουμε το 10ο Λύκειο, το 5ο Γυμνάσιο και το 8ο Λύκειο. Αυτά είναι τα σχολεία που τελούν υποκατάληψη. Και γιατί λες, βρήκαν αφορμή τα 13 χρόνια που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Να σας πούμε ότι σήμερα το απόγευμα έχει συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας. Εγώ θέλω να πω βέβαια ότι καλώς κάνουν ό,τι κάνουν τα παιδιά και το αποφασίζουν, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολλά τα θέματα και τα προβλήματα στα σχολεία που θα μπορούσαν οι μαθητές να κάνουν καταλήψεις. Πολλά, μια λίστα μεγάλη.
0: Πήγαινε σε καταλήψεις.
2: Ναι, εγώ ήμουν εκείνη την εποχή που ξεκίνησε όλο αυτό το κύμα των καταλήψεων.
0: Αρσένη.
2: Το 91, 92, 93 που γινόταν χαμός με τις καταλήψεις, ναι. Που είχαμε κλειστά τα σχολεία 2-3 μήνες, ξέρω εγώ πόσο τα είχαμε κλειστά. Εκείνη την εποχή ήμουν εγώ, ναι, πήγαινε, ήμουν και πρόεδρος και άστο τώρα, επαναστατικό στοιχείο.
0: Μια χαρά.
2: Ναι, το θέμα είναι να διεκδικούν οι μαθητές, να διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά να διεκδικούν για αυτά που

0: είναι ένα θέμα και αυτό που νομίζω το ρεπορτάζ της Μαρίας Καραλαμπάκη ήταν εξαιρετικό, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε και μια συνέχεια. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και τι γίνεται και πώς μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε την παιδική παχυσαρκία που εμείς βλέπεις την κουβαλάμε ακόμα. Την έχουμε φέρει μέχρι και στην ενήλικη ζωή, όπου άρα θα πάμε στη μεσήλικη ζωή. Συνεχίζουμε για να έχουμε.
1: Δεν ισχύει, ξέρεις τι δεν γίνεται ακόμα δυστυχώς. Αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, θα το πάρεις boy.
0: Όχι, πιο boy. Τώρα,
1: τι τώρα
0: boy. Πάει αυτό. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Και να τα. Έρχονται και τα ωραία τα μηνυματάκια. Είμαστε, λέει, στην Αιγαία Πελαγία χωρίς νερό. Μάλιστα.
1: Έχετε ρεύμα όμως. Απαντήστε μας αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, λόγω του ρεύματος δεν έχετε νερό, γιατί υπάρχουν περιοχές που αντιμετώπισαν πρόβλημα, όπως μας έστειλε χθες το email ο δήμαρχος, ο κ. Κοκοσάλης, ο δήμαρχος Αχανών Αστερουσίων, που σε κάποιες περιοχές εκεί υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση, γιατί υπήρχε διακοπή του νερού. Τώρα δεν ξέρω τι στην Αγία Πελαγία.
1: Μα να σας πω τώρα κάτι, και εκεί στην Αγία Πελαγία, μήπως είστε λίγο υπερβολική. Δηλαδή έχετε ρεύμα όμως. Δηλαδή θέλετε και νερό, σας παρακαλώ.
0: Έχουνε. Δεν ξέρω, έχουνε. Απαντήστε μας.
1: Μην έχετε παράλογες απαιτήσεις. Μην απαιτείτε και ρεύμα και νερό μαζί. Ας πούνε και επικίνδυνα πράγματα, αυτό πάθει καμιά ολοκληρωτική.
0: Σωστό. Δεν ξέρω αν έχουν ρεύμα ή νερό ή τι έχουν. Πάντως πολλές περιοχές έχουν αναστατωθεί και πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα με όλο αυτό που έγινε με τη ΔΔΕ. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό σε κάποια εκπομπή. Είναι περιοχές που μας ακούνε αυτή την ώρα και δεν έχετε ακόμα, ρε παιδιά, ρεύμα, δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
1: Νομίζω έχει αποκατασταθεί σε περισσότερες περιοχές.
0: Αν υπάρχει έτσι κάποιος που μας ακούει, στείλτε μας ένα μηνυματάκι να το δούμε. Αν ακόμα ταλαιπωρείστε με αυτή τη διαδικασία.
1: Πάντως είναι τρομερά εκνευριστικό ότι δεν έγινε τίποτα. Ουσιαστικά έπεσαν 2-3 ψυχάλες φθινοπόρου. Και έγινε χαμός στο σύστημα.
0: Ναι, είναι λίγο το σύνηθες. Λίγο λέει η σκόνη, λίγο λέει η εγρασία, λίγο η αλλαγή της θερμοκρασίας και τα φερτά υλικά. Όλα αυτά λέει κάθε χρόνο, λέει, ναι, δημιουργούν πρόβλημα.
1: Σε ένα μήνα θα είναι τα φύλλα που θα έχουν φράξει τα φρέατια, σε 2 μήνες θα είναι τα χιόνια τα οποία θα πάνε πάνω στη... Σε κάτι, πάντα κάτι θα είναι. Θα είναι η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια βροχή. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο. Ότι ποτώνει νερού.
0: Δεν ήτανε.
1: Όχι, σου λέω. Σου λέω ότι θα ακούσει λίγο διάστημα.
0: 80 χιλιοστά βροχή το τελευταίο τρίμερο. Καλά ήταν.
1: Ναι, μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά. Έτσι τα είχαμε
1: φυσιολογικό,
0: ανάγκη.
1: Φυσιολογικό για την
0: αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος στο meteo.gr, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 70 λέει χιλιοστά στο Τζερμιάδο, στο Ροπέδιο Λασιθίου. 80 χιλιοστά στο Κολυμπάρι Χανίων. Αυτά είναι τα έτσι υψηλότερα ποσοστά χιλιοστά νερού από τις 15 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 17. Τι, Αντώνη, σε λίγο. Δεν του αρέσει το Αντώνη που μιλάμε. Άμα βαριέται ο Αντώνης, δεν είναι καλά τα πράγματα. Γελάει.
1: Κάτι... Εντάξει, Παρασκευή είναι, ρε παιδιά. Δικαιολογήστε τον άνθρωπο.
0: Παρασκευή είναι. Ωραία, άντε να βάλεις τραγούδι. Να πούμε ότι θα επιστρέψουμε μετά τις 11 αφού έρθει η Ελένη Μακράκη. Γιατί 8 λεπτά τραγούδι θα βάλεις. Ναι, λέει.
1: Πεντάλεπτο είναι αυτό που ακούω.
0: Δεν χαιρετάω δηλαδή. Θα μας ξαναδώσεις μικρόφωνο. Άντε, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Α, δεν πρόλαβες, Δημήτρη Κανάκη, να ζητήσεις τραγούδι. Να το στόβαλε ο Αντώνης.
1: Έχουμε, σε κάποια πράγματα έχουμε πολύ κοινά γούστα με τον Αντώνη.
0: Χαΐνιδες και Ψαραντώνης, πολύ τραγουδάρα. Και να πούμε περαστικά στο Ψαραντώνη, που περνάει έτσι μια ταλαιπωρία με την υγεία του το τελευταίο διάστημα, να το πάνε όλα καλά και κατευχήν.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να δούμε κάτι. Δες μεταγραφή ΠΑΣΟΚ. Πώς έχει ανακοινωθεί ο Νίκο Αλέξανδρος Αυλονίτης, κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχει μεταγραφές, επειδή σήμερα είναι λίγο ποδοσφαιρικό και το mood, έχει μεταγραφές ομάδων που ανακοινώνονται, που πάει με τον προπονητή, τον πρόεδρο, δίνουν χέρι, φανέλα στη μέση.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι είναι εδώ.
0: Πού το διαβάζεις αυτό τώρα, δείξε μου, να δω. Πού το διαβάζεις. Α, δεν το έχω ανοιχτό αυτό το site. Δηλαδή συναντήθηκε με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τι ανταλλάξε.
1: Όχι, καλώς όρισες στην ομάδα. Έλα εδώ, φανέλα, ποιο νούμερο θες, θες εδώ, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
0: Είχαμε όμως και την παρέτηση χθες. Δεν είναι μόνο πήραμε μεταγραφή, είχαμε και παρέτηση. Από το ΠΑΣΟΚ. Αφού είχαμε.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, ναι.
0: Πάντως είπε, χαίρομαι, λέει, που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλονίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Φωτογραφιούλα, χειραψία.
1: Είμαι εδώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα.
0: Δεν έχει φανέλα πάντως ανάμεσα. Μια γλάστρα βλέπω. Ένα φυτό. Ένα φυτό έχει ανάμεσα στους δύο άντρες. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος ο κ. Αυλονίτης ήταν ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Και τώρα εντάσσεται στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Α, έχουν βγάλει και βιντεάκι, ρε εσύ.
1: Είδε, σου λέω.
0: Ναι. Έχουν κάτσει και όρθιοι. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν το είδα αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Έχει ζουμί εδώ.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Το στήσιμο είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Έτσι.
1: Συνέντευξη τύπου μετά.
0: Τι ομάδα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνόφη.
1: Νομίζω Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός είναι.
1: Νομίζω φαίνεται από τη θλίψη του.
0: Απολύομαι. Πάντως, νάτο. Χαχα, τι λέγαμε. Στην Πάνω Χερσόνησο, παιδιά, λέει, δεν έχουμε ρεύμα.
1: Α, έχετε νερό όμως εσείς. Για απαντήστε μας αυτό, λύστε μας τώρα την απορία.
0: Τώρα μιλάμε ότι συμπληρώνονται πόσες ώρες. Εντάξει.
1: Υπέροχα.
0: Ναι,
1: αυτό που λέγει.
0: 2,5-3 μέρες, πόσο είναι, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, κοντεύουν. Ναι.
1: Εντάξει,
0: εμείς μπορεί τώρα να γελάμε, αλλά είναι σοβαρή η κατάσταση.
1: Προφανώς και είναι σοβαρή η κατάσταση, αλλά δεν το διακομωδείς. Σε σαλτάρεις κιόλας, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι,
1: δηλαδή είμαστε
0: παιδιά,
1: 5 μέρες χωρίς ρεύμα εμείς και άλλοι χωρίς νερό.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είπαμε ξανά και ξανά ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων από το ψυγείο, από τα τρόφιμά τους, από το μπάνιο τους, από το αν έχουν κάποιον ασθενή στο σπίτι και τόσα πράγματα που. Για φαντάσου τώρα να μην έχεις ρεύμα, δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα.
1: Να μας λύσουν και μια απορία αν τους πήγε και ο λογαριασμός ρεύματος την ώρα του όμως. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Πάμε. Τώρα να έρθει που είναι κομμένο.
1: Ναι, τώρα δεν θα
0: και τι θα πει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που είναι στην Άνω Χερσόνησο και δεν είναι ο μοναδικός. Δεν τον πληρώνω. Γιατί τον παίρνει να μην τον πληρώσει.
1: Ναι, φοβερό.
0: Φοβερό. Πάμε. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων και λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ μαζί. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο. Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο. Συνεχίζεται η αγωνία για το μόλις λίγων ημερών βρέφος της 18χρονης που παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στο Βενιζέλιο. Η 18χρονη μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο οδηγός και η συνοδηγός σχολικού λεωφορείου στην Παλαιόχωρα, όπου δύο τετράχρονα παιδιά είχαν μείνει κλειδωμένα στο όχημα για περίπου 4 ώρες. Μια πενηντάρα πισίνα λειτουργεί αυτή τη στιγμή και ο φόρτος είναι τεράστιος, καθώς εξυπηρετούνται αθλητές από όλο το νησί, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μινάς Παπαδάκης. Η Σιτία θα τιμήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως ανέφερε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που τιμούσε τον τόπο και βοηθούσε αθόρυβα τους ανθρώπους. Ο Φιγονάτης τη Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία επικρατώντας 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρίτιο και ξεκινώντας εντυπωσιακά τη League Phase του Europa League. Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τώρα με αυτό που μας έβαλε ο Αντώνης. Με Γιάννη Πάριο, αγαπημένο, λατρεμένο δικό μου. Τον αγαπώ.
1: Υπέροχος τραγουδιστής, ναι. Αλλά.
0: Μα μη μου το χαλάς.
1: Δεν έχει πει τις μεγαλύτερες υπερβολές στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.
0: Έτσι είναι ο έρωτας. Τραγουδάει για τον έρωτα. Ο έρωτας έχει μια υπερβολή.
1: Έχει μια υπερβολή, αλλά είναι. Θα στήσω εδώ φράγματα στην Εθνική Οδό.
0: Να στήσω εδώ φράγματα στην Εθνική Οδό. Δεν το αξίζει αυτό μια γυναίκα.
1: Το δικό σου αμάρτημα του κόσμου είναι τα δάχτυλα. Κάνε έναν υπολογισμό. Τι αμάρτημα του κάτι, τι του κάνε, ρε, παιδιά. Ή το άλλο, και ως το θάνατο να πας. Ωπα, ρε φίλε, δηλαδή το πήγες λίγο.
0: Ζηλεύεις, Δημήτρη Κανάκη.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ζηλεύεις. Πάντως, εγώ ξέρω ότι λουλούδια έρχονται εδώ, στο κρατό 1,2,3. Έρχονται λουλούδια που έχουν ομορφύνει το χώρο και με.
1: Στείλτε μας ένα μήνυμα. Θέλουμε βοήθεια σε κάτι.
0: Τι βοήθεια.
1: Όσοι μπορείτε.
0: Ποιος σε έστειλε τα λουλούδια.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που έστειλε λουλούδια στο κρατό 1,2,3.
0: Και τώρα θα σου έρθει μήνυμα και θα σου απαντήσουν. Πάμε να σοβαρευτούμε.
1: Γράψε με ανώνυμο. Φίλε, ξέρω τι ακούς.
0: Πάμε να σοβαρευτούμε, γιατί θα πάμε μέχρι το ΕΠΑΛ Μυρών. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ντουρμπογιάννη Χρύσα, η οποία είναι καθηγήτρια στον τομέα της υγείας. Και ο λόγος, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, πέφτει σε συνάρτηση με το θέμα που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Πιτσούλη για τους απνιδωτές. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχετε εκεί εκδηλώσει την ανάγκη και το ενδιαφέρον στην σχολική μονάδα εκεί στο ΕΠΑΛ Μυρών να πάρετε, κυρία Ντουρμπογιάννη, έναν απεινιδωτή.
2: Ναι, αναλάβω. Καταρχήν σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα, γιατί και μετά την πρόσφατη επικαιρότητα, δυστυχώς, κάνει ακόμα αρνητικά στη δημοσιότητα, κάνει αποδεκτή την ανάγκη ότι είναι απαραίτητος ένας απεινιδωτής στο χώρο ενός σχολείου, όσο μάλλον στο δικό μας που είναι ένα μεγάλο σχολείο με 450 και πλέον άτομα καθημερινά, σύντους επισκέπτες. Η χρήση του απεινιδωτή είναι απαραίτητη, αχρίαστα βέβαια να είναι, αλλά έχει αποδειχτεί ότι είναι η λειτουργία του και η σωστή του χρήση, που εμείς είμαστε και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορεί να σώσει τα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα της αμεκοπής, μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Πριν η Μαρία έχει σημειώσει και κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αναφορικά με τον απεινιδωτή. Είχατε απευθυνθεί σε κάποιους ηθήνοντες πριν φτάσει στο σημείο να κάνετε ουσιαστικά δημόσια έκκληση για να σας δώσουμε.
2: Δήμος είναι υπεύθυνος για όλα τα σχολεία, αλλά δυστυχώς τα λειτουργικά. Καλύπτει μόνο τα λειτουργικά έξοδα. Για την ώρα δεν μπορεί να καλύπτει και αυτό.
1: Την έκανα
2: και
1: αυτήν την ερώτηση.
2: Κόστος, μιλάμε για ένα κόστος 1.000 ευρώ περίπου.
1: Ναι, περίπου αυτό ακριβώς που μας είπε και ο κύριος Πιτσούλης χθες, ο αντιπεριφερειάρχης, το αναπληρωτής περιφέρειας στα θέματα υγείας. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσό κοντά στα 1.000 ευρώ και γι' αυτό είναι τόσο σφιχτά τα πράγματα στο Δήμο που δεν μπορούσε να κάνει μια, ας το πούμε, υπέρβαση γι' αυτό, αν καταλαβαίνω σωστά.
2: Ναι, εγώ δεν είμαι αρμόδια σε αυτό
1: το
2: απαντήσω, αλλά σαν σχολείο πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, τη σημαντική πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων για να αγοράσουμε αυτό τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, γιατί στην ουσία σεβόμαστε πρώτα απ' όλα, απευθυνόμαστε με σεβασμό και εμπιστοσύνη στους γονείς των μαθητών μας, κάνουμε έκκληση στους τοπικούς φορείς, στις επιχειρήσεις και σε όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς. Ζητούμε τη στήριξή τους.
1: Γιατί
2: ας μην έρθει η επικαιρότητα πάλι να μας βρει αρνητικά.
1: Σωστά.
2: Να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Και όλο αυτό, κυρία.
2: Συγγνώμη που διακόπτω, απλά να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σκεφτείτε ότι αυτό το απλό μηχάνημα υπάρχει στα αεροδρόμια, υπάρχει σε χώρους που συνοστίζεται, συναφρίζεται κόσμος. Πόσο μάλλον σε ένα σχολείο 400 και πλέον ανθρώπων.
0: Και όλο αυτό έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σε ένα πολύ τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες με μαθήτρια μέσα σε σχολείο που άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν αναφέρομαι στην Κρήτη. Αυτή η ανάγκη, αυτό το συζητούσατε, κυρία Ντουρμπογιάννη, καιρό πριν.
2: Κοιτάξτε, σαν τομέας υγείας θέλουμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Είναι πάγιο έτοιμα μας ο επινιδωτής. Απλά η αρνητική έστω δημοσιότητα κάνει να τρέχουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Ας μην είναι ο Θεός να φυλάει, Ας μην είναι αύριο η ανάγκη να χτυπήσει το δικό μας σχολείο. Θέλουμε να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος μας ακούει τώρα και θέλει να συνεισφέρει ακόμα και το 1 ευρώ, ακόμα και αυτό που του περισσεύει. Πού μπορεί να απευθυνθεί, κυρία Ντουρμπογιάννη?
2: Στη διεύθυνση του σχολείου, στο πρώτο στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι
0: 2892-0-23-4-16. Και θα πω εγώ σε όσους δεν πρόλαβα να το σημειώσουν, μπορούν να καλούν και εδώ και σε εμάς το 2810-383-282 να μας στείλουν ένα μήνυμα για να τους φέρουμε σε επαφή για να εκπληρωθεί αυτό το τόσο σημαντικό που ζητάτε και που θα έπρεπε, νομίζω συμφωνείτε, να είναι σε κάθε σχολείο.
2: Ναι, ακριβώς. Και να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για το χρόνο και το βήμα που μας δίνετε. Να τονίσω ότι το 1 ευρώ, οποιοδήποτε ποσό μικρό ή μεγαλύτερο, είναι θεμητό και ζωτική σημασία για μας. Και αν τυχόν περισσέψουν χρήματα και συντηρωθεί αυτό το ποσό, τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την αγορά μιας, που και αυτό έχουμε ανάγκη, μιας εκπαιδευτικής κούκλας για να μάθουν καρδιακή αναζωογόνηση,
0: κάρπα.
2: Όχι μόνο μαθητές του υγείου, κάρπα, αλλά και όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Γιατί είναι μια διαδικασία επίπονη, αλλά απαραίτητη για να κρατηθεί ένας άνθρωπος στη ζωή.
0: Μπράβο να πούμε. Η κατεύθυνση που έχει το δικό σας το ΕΠΑΛ είναι στον τομέα της υγείας, κυρία Ντουρμπογιάννη?
2: Όχι, έχουμε ήδη 6 τομείς. Mm-hmm. Είναι επαγγελματικό λύκειο. Ένας από τους τομείς είναι και ο τομέας της υγείας.
0: Mm-hmm.
2: Τα παιδιά μας τελειώνουν και στην τρίτη λυκείο, εκτός από το πολιτήριο λυκείο, παίρνουν και την ειδικότητα, επαγγελματική ειδικότητα, σαν βοηθοί νοσηλευτές.
1: Στην περιφέρεια απευθυνθήκατε?
2: Συγγνώμη.
1: Στην περιφέρεια απευθυνθήκατε?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε κάνει κάθε τι δυνατό.
0: Εγώ θα πω όσοι μπορούμε να συνεισφέρουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι ένας στόχος που αφορά το πολυτιμότερο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. Για να μπορέσουμε λοιπόν στο ΕΠΑΛ Μυρών, στο πρώτο ΕΠΑΛ Μυρών, να έχουν έτσι ένα επενδυτή, ό,τι μπορούμε ο καθένας. Ξαναλέω, κυρία Ντουρμπογιάννη, το τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-23-4-16.
1: Ή γκουγκλάρετε ΕΠΑΛ Μυρών.
0: Ναι, ή απευθυνθείτε σε εμάς αν δεν μπορείτε να βρείτε λύση. Κυρία Ντουρμπογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για το βήμα και εύχομαι πραγματικά να είναι αχρίαστος. Αλλά
0: έτσι
2: πρέπει να είναι στη θέση του.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: μπράβο καλά. Για την πρωτοβουλία που παίρνετε.
0: Έτσι. Πάμε αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία, βρίσκεται η κυρία Ματίνα Παγώνη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα από Ηράκλειο.
3: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε μία υπόθεση που αφορά εδώ στην Κρήτη ενός αγκιοχειρουργού, ο οποίος είχε εντοπιστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν το λέω καλά.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Οι φωτογραφίες αυτές έλεγαν στο δικό μου κινητό και πήρα την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου και την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
0: Ναι.
3: Γιατί μου είπαν ότι αυτός ο γιατρός κάνει μία φορά την εβδομάδα ιατρία στο Ρέθυμνο και μία στο Ηράκλειο. Η γιατρός στο Ρέθυμνο δεν τον ήξερε καθόλου και μου είπε δεν ξέρω από αυτά που μου λέτε τίποτα. Όμως την άλλη μέρα το πρωί συνεννοηθήκαμε και έστειλε επιτροπή την Τετάρτη, γιατί κάθε Τετάρτη ανοίγει ο γιατρός δηλαδή, προχθές και ελέγξαμε το ιατρείο, μίλησε με τον γιατρό και λοιπά. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
0: Ο κύριος Πατριανάκος, ναι.
3: Ναι, ο κύριος Πατριανάκος αμέσως ειδοποίησε την Επιτροπή και έκανε τον έλεγχο και στο Ηράκλειο, γιατί εκεί κάνει περισσότερες φορές την εβδομάδα η ιατρείο.
0: Εσάς σας ήρθαν οι φωτογραφίες από ασθενή, κυρία Παγώνη?
3: Δεν σας ακούω.
0: Λέω, οι φωτογραφίες που λάβατε εσείς ήρθαν από ασθενή που είχε πάει στο συγκεκριμένο
3: δεν
0: γιατρό?
3: Δεν ξέρω τι τη στείλανε, τώρα άγνωστε τι φωτογραφίες, να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω ποιοι τη στείλανε, αλλά φαίνεται ο γιατρός που μιλάει με τις ασθενείς του εκεί, οι οποίες είναι ξαπλωμένες, παίρνουν δοφλέβια τις βιταμίνες. Τέλος πάντων, από ό,τι μου είπαν και δύο πρόεδροι, ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να το κάνει. Και τέλος πάντων θα ακολουθεί η διαδικασία, η οποία είναι απόφαση Διοικητικών Συμβουλίων Ιατρικών Συλλόγων και μετά παραπομπή στο πειθαρχικό.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Παγώνη, καλημέρα. Θα ήθελα να γνωρίζω αν τώρα μπούμε μετά από αυτή την τραγική κατάληξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, γενικά να είμαστε και εμείς, αν βλέπετε και τον κόσμο να είναι πιο, πώς να το πω, υποψιασμένος.
3: Ο κόσμος είναι, τι να σας πω τώρα, παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, ρωτάει το ένα, ρωτάει το άλλο. Τώρα ο Υπουργός σε 11.30 ώρα θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Πώς θα μπορούμε να ελεγχθούν καλύτερα οι καταστάσεις. 11.30 ώρα.
0: Γνωρίζουμε και αποκριθεί.
3: Εδώ πέρα στο Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Άρα ο κόσμος λέτε ότι έχει θορυβηθεί. Ότι έχει θορυβηθεί.
3: Έχει πολύ θορυβηθεί. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος δεν ήξερε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ότι δεν είναι για σοβαρά νοσήματα και ότι μπορείς να κάνεις ανακοπή κλπ. Πού να τα ξέρει ο κόσμος αυτά.
1: Βέβαια.
3: Ο κόσμος πήγαινε εκεί πέρα για να ζωογόνηση.
1: Ναι.
3: Πήγαινε να ξέρει ότι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να γίνει σε απλά ιατρία, ότι γίνεται στα νοσοκομεία και στις μεγάλες κλινικές, ότι είναι για σοβαρά νοσήματα όπως αιματολογικά, ρευματολογικά, νεφρολογικά. Πού να τα ξέρει ο κόσμος αυτό άνοσα, πού να ξέρει ο κόσμος αυτές τις λεπτομέρειες. Πήγαινε εκεί πέρα, δεν ξέρω τι τους λέγανε.
0: Άρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το γιατρό εδώ στην Κρήτη, για να καταλάβουμε κι εμείς, η ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει ένας γιατρός.
3: Είναι αγκιοχειρουργός.
0: Mm-hmm.
3: Σε ένα ιατρείο και να κάνεις διαφήμιση, να μιλάς συγχρόνως με τον ασθενή σου, να είναι ενδοφλέβια χορήγηση. Κάτι είχε βάλει και στο πρόσωπο, δεν ξέρω, των ασθενών. Μάσκα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Κάτι σαν κρέμα, δεν έχω καταλάβει τι ήταν. Αλλά τις φωτογραφίες δεν μπορεί να ξεχωρίσει και καλά. Και βλέπαμε όλα αυτά που γίνεται. Καταρχήν, βάσει του κώδικα ιατρικής διοντολογίας δεν μπορεί να κάνει τις διαφημίσεις και να μιλάει συγχρόνως στα αγγλικά, στα ελληνικά και να γίνονται όλα αυτά. Δεύτερον, η ειδικότητά του είναι αγκιοχειρουργός. Ανευρίσματα πρέπει να χειρουργεί και αγκιοχειρουργικά περιστατικά. Τρίτον, η ενδοφλέβια χορήγηση σε ένα απλό ιατρείο μπορεί να κάνει αλλεργία.
1: Ναι,
3: πώς θα τα αντιμετωπίσει, πώς είναι εξοπλισμένο ένα ιατρείο για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι από το στόμα. Από το στόμα τα δίνεις, εντάξει, και τι έγινε, μπορούσε να δώσει από το στόμα, αν ήθελε να δώσει τον ασθενή κλπ. Αλλά εδώ μιλάμε για ιατρικές πράξεις. Σε ένα αγκιοχειρουργικό που έχει άδεια αγκιοχειρουργού δηλαδή.
1: Ο κόσμος, κυρία Παγώνη, θα πρέπει να είναι και πιο υποψιασμένος σιγά σιγά ή πού θα μπορεί να μπαίνει, να βλέπει.
3: Τώρα πιστεύω ότι με αυτά που ο Υπουργός θα ανακοινώσει σήμερα, δηλαδή με ένα κουμπί θα μπαίνεις μέσα και θα βλέπεις το όνομα του γιατρού σου και θα ψάχνεις να δεις τι είναι αυτός. Είναι παθολόγος, έχει ειδικότητα, είναι αφιδικότητος, έχει εξειδίκευση.
1: Θα φαίνεται επίσης αν ανήκει σε κάποιον ιατρικό σύλλογο.
3: Οπότε όχι. Από το Υπουργείο θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα να ανακοινώσει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις αυτός που ο γιατρός θα πας. Έχει πτυχίο. Είναι ειδικευμένος. Είναι αυτά που λέει, που διαφημίζει ή δεν είναι. Οπότε μετά αποφασίζεις αν θα πας αυτόν ή όχι.
0: Και δεν ξέρω, κυρία Παγώνη, μήπως θα πρέπει να μπαίνουμε και στη διαδικασία, δική μου άποψη είναι αυτή, εγώ το κάνω, να παίρνουμε και μία δεύτερη γνώμη. Δεν ξέρω, εγώ πάντα παίρνω και μία δεύτερη
3: εγώ
0: γνώμη.
3: Εγώ πάντα νομίζω ότι πρέπει οι ασθενείς να παίρνουν σε σοβαρά περιστατικά.
0: Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν.
3: Το να πας να σου γράψει φάρμακο ο παθολόγος δεν θα πας δεύτερη γνώμη.
0: Ναι.
3: Θα πας, θα σε δει μια βροχίτιδα, μια απλή αυτή δεν έχει. Αλλά αν έχεις ένα σοβαρό περιστατικό, φυσικά, γιατί όχι να πας και μια δεύτερη γνώμη.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφερόμαστε τώρα στην Κρήτη και να σας αποδεσμεύσουμε, το πειθαρχικό τι είναι, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί πέρα από τη σύσταση
3: το
0: πρόστιμο.
3: Το πειθαρχικό ανήκει στον ιατρικό σύλλογο. Κάθε σύλλογος έχει το πειθαρχικό του όργανο.
0: Mm-hmm.
3: Και το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα τον παραπέμψει στο πειθαρχικό ή όχι.
0: Μάλιστα.
3: Θα περάσει πρώτα η υπόθεση από διοικητικό συμβούλιο, ο γιατρός θα κάνει υπόμνημα, θα απολογηθεί. Και μετά θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν τον πάει στο πειθαρχικό ή δεν θα τον πάει στο πειθαρχικό.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παγώνη.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι κλείνοντας να πείτε κάτι άλλο.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί ήταν ένας θάνατος. Βέβαια είναι ένα τραγικό γεγονός. Και καλό θα είναι ο κόσμος να μην ακούει τους φίλους του, τη γειτόνισσα, την παραδιπλανή, το κομμωτήριο, τι γίνεται, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Αν θέλει να κάνει κάτι, ας πάρει δύο σοβαρές γνώμες και να πάει να το κάνει.
0: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα δηλώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Να είστε καλά.

0: Δεν μας αφήνει η δισογραφία και επικαιρότητα να ηρεμήσουμε. Πώς το λέει τώρα ο μπαμπάς μου, αν δεν το ξέρεις, θα έλεγε. Μα τι έγινε, παιδιά, θα έλεγε. Σικάγο γίναμε. Ναι, δεν ξέρω εγώ, εσύ Δημήτρη, τι να πω. Σε δημοτικό σχολείο στα Κανιά, το πρωί, λέει, της περασμένης Τετάρτης, άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο τζαμαρία αίθουσας και τα παιδιά ήταν μέσα. Δευτέρα τάξη, παιδάκια δηλαδή 7 χρονών κάπου εκεί, βρίσκοντας στην αίθουσα, άρχισε λέει αυτός να πυροβολάει με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, χτύπησε τα τζάμια, τα έσπασε και καταλαβαίνεις τι έγινε μέσα στην τάξη και τι αναστάτωση προκλήθηκε. Βρίσκεται υπό διερεύνηση η υπόθεση, οι αρχές πήγαν στο σχολείο και από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί τώρα το διαβάζω στο κρατεόν.gr, δεν έχω κάνει το ρεπορτάζ, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ή κάτι χειρότερο.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της παιδείας?
0: Έχω, ναι.
1: Σου έχουν μιλήσει για γενικά τι συμβαίνει σε διάφορα σχολεία της ενδοχώρας, για το ακόμα και δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά, τα παιδιά είναι ένα κομμάτι, ακόμα και από την αντιμετώπιση που έχουν από τους γονείς οι δάσκαλοι?
0: Α, τι εννοείς, περίμενε, που δεν μπορεί ένας δάσκαλος να μιλήσει καθόλου, μάλλον δεν μπορεί ο δάσκαλος να κάνει τη δουλειά του και μόλις κάνει μια παρατήρηση μιλήσει στο παιδί, πάμε οι γονείς και...
1: Σωστό, αυτή είναι μια συζήτηση, αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει λίγο πιο light στο Ηράκλειο. Σε κάποιες περιοχές ενδοχώρας, για να μην κατονομάσω, γονείς απειλούν ανοιχτά
0: τους εκπαιδευτικούς.
1: Ναι. Και όταν σου σκάει ο άλλος και ξέρεις ότι βλέπεις το ένα όπλο να το έχει ζωσμένο, δεν είναι και πιο ωραία εικόνα.
0: Ποιο σκάει εκεί, είναι το γονιός? Ο γονιός, ναι, δηλαδή, ναι, πάει στο δάσκαλο και έχει ζωσμένο το όπλο και ο δάσκαλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα και συμβιβάζεται με όλα αυτά που του λέει ο γονιός.
1: Ακούγονται Σικάγο, όπως είπε πολύ, πολύ εύστοχο σχόλιο το Σικάγο, γιατί έχει και αναφορά στον Αλκαπόνε τη δεκαετία του 20. Αλλά να πω κάτι. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Και έχουν ξεφύγει λίγο οι καταστάσεις στα σχολεία. Κανείς δεν μπορεί να βάλει τάξη πλέον. Δηλαδή, αυτό που λέμε, θα μπω στην τάξη να κάνω το μάθημα. Δεν υπάρχει τάξη πουθενά.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει. Πάλι την διακουβέντα θα ανοίξουμε, βρε Δημήτρη. Πόσο μας έχουν επηρεάσει τα social media, ποιες είναι οι επιρροές από όλα. Έχουν επηρεάσει.
1: Ναι.
0: Όταν ανοίγεις αυτό το πράγμα και σου έρχονται εικόνες και βιντεάκια από την Αμερική με διάφορα που γίνονται. Εντάξει, πολύ, πολύ.
1: Κοίτα, τώρα βέβαια σε ένα σχολείο της ενδοχώρας του Χανίου να αρχίσει κάποιος να πυροβολεί, δεν νομίζω ότι τώρα έχει επηρεαστεί τόσο από τα social.
0: Όχι, νομίζω ότι αφορά κάτι άλλο.
1: Περιμένουμε
0: να δούμε τι θα αποφανθεί εκεί η αστυνομία και η υπόθεση εξετάζεται. Εμείς θα πούμε, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε κάτι άλλο πιο άσχημο. Σκέψου
1: τα παιδάκια όμως τώρα.
0: Άσε ρε παιδί μου, τρόμος τώρα, τι σκέψεις τα παιδάκια, αυτά δεν ξεπερνούνται. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, θα επιστρέψουμε να δούμε τι θα πει ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης και να αλλάξουμε νότα γιατί είναι Παρασκευούλα και θα έχουμε την αγαπημένη Φωτεινή Δάρα, η οποία απόψε δίνει, ερμηνεύει μία παράσταση στην Γνωσό.
1: Μαγικό μου ακούγεται.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 11 και μισή. Αναβλήθηκε, λέει, από το Μικτόρκο το εφετείο για τις 2 του Απρίλη η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου για το θάνατο της Ζορτζίνας. Ήταν να εκδικαστεί σήμερα. Μόνο που άκουσες το όνομα, σε βλέπω. Σου έχει σηκωθεί τρίχα. Σε είδες. Γύρισε λίγο το μάτι σου κάπως. Ναι.
1: Θα απεφανθεί η δικαιοσύνη.
0: Πάντως η δίκη αναβλήθηκε λόγω ασθενείας της συνηγόρου περάσπισης της κατηγορουμένης. Να πούμε ότι της είχε επιβληθεί πρωτόδικα ποινή 2 φορές ισόβια για την υπόθεση των δολοφονιών των 2 μικρότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ήριδας. Και στις 2 Απριλίου θα εκδικαστεί, με συγχωρείτε, η υπόθεση για το θάνατο της Τζορτζίνας. Εσείς είστε εδώ στο Κρεταόν 102,3. Κοιτάω να δω τα μηνύματα.
1: Να πω κάτι. Σε όσου αρέσουν αυτές οι υποθέσεις τύπου Πισπυρίγκου και γενικά νομίζω καταλάβαν το πλαίσιο.
0: Τους αρέσουν.
1: Τους αρέσουν συσσαγωγικά. Δείτε το Mindhunter, μπορεί να σας εξετάρουν για τέτοιες σειρές. Θα καταλάβετε πάρα πολλά για την ψυχολογία ορισμένων ανθρώπων. Να το πω κόμψα.
0: Εντάξει. Πάντως δεν νομίζω ότι αρέσουν σε κανένα. Μας αρέσει να τα παρακολουθούμε
1: στο
0: πλαίσιο της φαντασίας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θέλω να πω.
0: Δεν είπαμε, Δημήτρη, ότι σήμερα είναι στο Ηράκλειο Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στην πόλη μας. Επισκέψεις εδώ θα έχει σε διάφορες επιχειρήσεις. Θα μεταβεί στη Χερσόνησο σε ένα ξενοδοχείο και στις 5 είναι η τελετή εγγενείων. Θα πάει στο ΙΤΕ στις 4.30 και στις 5 θα ακολουθήσει η τελετή εγγενείου του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης του ΙΤΕ στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Βούτες. Άκρα του τάφου, σιωπή.
1: Όχι, το πρόγραμμα αναφέρεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αλλάξουμε ύφος, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στον πολιτισμό, να πάμε στην τέχνη που μας κάνει έτσι και ομορφαίνει την καρδιά και την ψυχή μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Φωτεινή Δάρα. Καλημέρα από Ηράκλειο, που νομίζω ότι είστε εδώ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εδώ. Στο Ηράκλειο βρισκόμαστε.
0: Στο Ηράκλειο, και ο λόγος είναι εξαιρετικός, γιατί θα δώσετε μία παράσταση απόψε το βράδυ στις 9, αν δεν κάνω λάθος, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, την παράσταση «Έρωτα εσύ». Πολλά τώρα τα ερωτήματα. Θα πω εγώ, έτσι να ξεκινήσω. Τι σημαίνει για εσάς να παρουσιάζετε αυτή την παράσταση, αλλά όχι σε οποιοδήποτε χώρο, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού?
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς βεβαίως. Τι σημαίνει για μένα, τι θα σήμαινε και τι σημαίνει για οποιονδήποτε καλλιτέχνη το να βρεθεί εκεί? Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι το οποίο εγώ τολμώ να το πω ότι είναι όνειρο ζωής. Δηλαδή, το να βρεθεί κανείς μέσα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου της Κνωσού και να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον κόσμο μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση, νομίζω ότι από μόνο του είναι κάτι μαγικό.
0: Κάτι μας δείχνει ο Αντώνης Τσαπίνος, δεν βλέπω, εγώ συνεχίζω.
1: Ναι,
0: Δημήτρη,
1: έχουμε μια έκτακτη είδηση σύντομα.
0: Μισό λεπτό.
1: Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου πριν από λίγο.
0: Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Είπαμε να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο. Και αυτή η δισογραφία, ναι.
0: Ναι, δεν τα καταφέραμε. Να στείλουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπανδρέου. Η τέο σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Να στείλουμε έτσι τα θερμά συλληπιτήρια στα παιδιά της, στους συγγενείς. Και πάμε, επιστρέφουμε. Η παράσταση, λοιπόν, Έρωτα εσύ. Κεντρικό πρόσωπο της παράστασης είναι η Αριάδνη. Πώς έγινε αυτή η επιλογή μιας γυναίκας που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, αγαπά, ονειρεύεται, δημιουργεί, ελπίζει, είναι μια σύγχρονη ηρωίδα η Αριάδνη τελικά?
2: Και εγκαταλείπεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Επειδή αυτή η παράσταση είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, εντάσσεται στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στις γυναίκες, και βέβαια στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, ακόμα εν έτη 2026 τα συζητάμε, είναι υποσυζήτηση, και τα δικαιώματα όλων, βέβαια, των ανθρώπων, που είναι πολύ σημαντικό να τα υπερασπιζόμαστε, αλλά το να μιλάμε σήμερα για τόσες πολλές γυναικοκτονίες, το να μιλάμε για τις γυναίκες οι οποίες ακόμα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στο χώρο εργασίας, στις προσωπικές τους σχέσεις, όλο αυτό είναι κάτι πολύ σημερινό και το βλέπει κανείς μέσα από την ιστορία της Αριάδνης, που η Αριάδνη, η κόρη του Μίνωα που ζει μέσα στο, στο παλάτι αυτό και θέλει πολύ να φύγει, γιατί δεν μπορεί να βιώνει αυτή την τραγική πραγματικότητα που ζει εκεί, βλέπει στα μάτια του Θησέα αυτή την πολυπόθητη φυγή της, τον ερωτεύεται τον Θησέα και όταν φεύγουν μαζί την εγκαταλείπει στην Άξο, γιατί δεν είναι αρκετή. Δεν είναι αρκετή επειδή πιστεύει πως ο ίδιος, επειδή νίκησε τον Μινόταυρο, μπορεί πλέον να έχει ως σύντροφό του, ως σύζυγό του, μια θεά και όχι μια απλή πριγκίπισσα. Αυτό λοιπόν εμένα μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Θέλησα να το συνδέσω με την παράστασή μας και μέσα από ποιητικά κείμενα, μέσα από συνδετικά κείμενα ανάμεσα στα τραγούδια και μέσα από τα ίδια τα τραγούδια παρακολουθούμε αυτή την ιστορία της Αριάδνης που φυσικά έχει ευτυχισμένο τέλος, γιατί την ερωτεύεται ο Διόνυσος.
0: Και σε φέρεις.
2: Όλα γίνονται ωραία.
1: Μαρία, πριν συνεχίσεις, μου ακούγεται όλο τόσο αρμονικό με την, και το χώρο που θα συμβεί. Δηλαδή όλο αυτό μου ακούγεται ότι έρχεται τέλεια να δέσει ο χώρος και η ουσία της παράστασης. Δεν ξέρω, από ό,τι κατάλαβα προφανώς όπως εξηγήσατε κι εσείς, όλο αυτό ήταν κάτι σχεδιασμένο ουσιαστικά και αυτό ήταν το νόημα.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι εμένα δεν μου πήγαινε να πάω στην Κρωσό και να τραγουδήσω απλώς ένα πολύ ωραίο ρεπερτόριο που θα είχαμε επιλέξει από, σίγουρα από τους μεγάλους συνθέτες, έτσι, τους Έλληνες και κάποιους ξένους, γιατί υπάρχει στο πρόγραμμά μας, ας πούμε, υπάρχει ο Λέοναρντ Κοέν. Δεν θα μπορούσα όμως να φανταστώ ότι απλά θα κάνω έτσι, θα παραθέσω ωραία τραγούδια και θα περάσει έτσι η βραδιά. Ήθελα να κάνω κάτι που είναι ειδικά φτιαγμένο για το χώρο. Και αυτό το κάνω γενικά. Μ' αρέσει όταν ο χώρος έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια και μια πολύ μεγάλη βαρύτητα από μόνος του, να εντασσόμαστε εμείς στο χώρο και όχι να επιβαλόμαστε, να επιβάλλουμε την παρουσία μας στο χώρο.
0: Πάντως διαβάζω εδώ ότι θα συναντήσετε και το κοινό που θα έρθει απόψε εκεί να σας παρακολουθήσει, το Σεφέρι, τον Καβάφη, τον Ελίτη, τον Θεοδωράκη, τον Σπανό, τον Λεωνάρντ Κοέν, όπως είπατε. Υπάρχει κάτι κοινό που ανακαλύψατε εσείς ανάμεσα σε τόσους διαφορετικούς δημιουργούς και τόσες διαφορετικές εποχές?
2: Είναι φοβερό, αλλά επειδή εγώ σκέφτομαι πάντα ως ηθοποιός, γιατί από εκεί ξεκίνησα, όταν έχεις να αφηγηθείς μια ιστορία, μπορεί να δέσουν τραγούδια τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Συνθέτες οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικό κόσμο, γιατί μέσα στα πλαίσια της αφήγησης, η ίδια η αφήγηση σε οδηγεί στο να πας στο επόμενο τραγούδι, το οποίο αν δεις τη λίστα μόνα τους τα τραγούδια, χωρίς τα συνδετικά μέρη, μπορεί να πεις τώρα... γιατί να βάλεις, ας πούμε, τον Λέοναρντ Κοέν μετά τον Μαρκόπουλο, ξέρω εγώ, ή μετά τον Σπανό, ή δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι προηγείται, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά όταν όμως ακούς όλη αυτή την αφήγηση, έρχεται πολύ φυσικά, γιατί κάτι λέει που είναι σχετικό με την αφήγηση αυτή. Οπότε θα παρακολουθήσετε μια παράσταση περισσότερο όσοι βρεθείτε εκεί, μια παράσταση που αφηγείται μια ιστορία μέσα από τα τραγούδια, αυτό θα έλεγα. Πράγματι, αυτό που επεδίωξα είναι να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο λόγο και στη μουσική. Και ελπίζω να το έχουμε καταφέρει.
0: Αν η Φωτεινή Δώρα απόψε το βράδυ ήθελε να αφήσει ένα μήνυμα μέσα στο λαβύρινθο της Κνωσού, ποιο μήνυμα θα ήταν αυτό?
2: Α, φοβερή ερώτηση. Να μην χανόμαστε στο λαβύρινθο του μυαλού μας, γιατί πολλές φορές χανόμαστε μέσα στους προσωπικούς μας λαβυρίνθους που τους κατασκευάζουμε μόνοι μας. Σε όλους τους ανθρώπους που είναι χαμένοι μέσα λοιπόν σε αυτό το λαβύρινθο του μυαλού τους, εύχομαι μια Αριάδνη να τους χαρίσει τον πολυπόθητο μύτο και να μπορέσουν να βρουν έτσι την έξοδο από το λαβύρινθο αυτό.
0: Αυτή την παράσταση θα την πάτε και κάπου αλλού, ή θα έχουν το προνόμιο μόνο εδώ σήμερα όσοι έρθουν?
2: Μόνο εδώ. Είναι φτιαγμένη για την Γνώσο.
0: Τι ωραία. Και μάλιστα να πούμε, Δημήτρη, ότι θα το πω, ότι δεν πρόλαβε να βγει, να βγουν τα εισιτήρια τέλος πάντων προς πώληση και έγινε sold out αμέσως η παράσταση.
2: Δεν πωλούνται τα εισιτήρια, να διορθώσω εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει εισιτήριο σε κανέναν αρχαιολογικό χώρο.
0: Οι θέσεις.
2: Είναι δωρεάν η διάθεση των εισιτηρίων, αλλά αμέσως μόλις έγινε η διάθεση των εισιτηρίων, ναι, εξαντλήθηκαν αμέσως. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί και εγώ αν έβλεπα ότι γίνεται κάτι στην Γνωσό, όποιος καλλιτέχνης και αν ήταν και ό,τι και αν ήταν, θα πήγαινα. Γιατί είναι μαγικό από μόνο του. Είναι ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι είναι η δική μας η παράσταση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι που συνέβη με εμάς.
1: Και είναι και πολύ όμορφο ότι ο κόσμος αγκάλιασε πολύ γρήγορα αυτό το έργο. Ότι θα βρεθεί εκεί, ήταν άμεση η ανταπόκριση του, αυτό θέλω να πω.
2: Ξέρετε ότι είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια αυτού του χώρου, που πραγματικά νομίζω ότι γίνεται από μόνο του. Δηλαδή εμείς δεν κάναμε τίποτα.
1: Ναι, ναι.
2: Μέχρι τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό που θα δείτε το βράδυ.
1: Φαντάζομαι είναι και ένα φαντασμαγορικό υπό την έννοια του που βρισκόμαστε, ότι θα είναι νύχτα, ότι έχει ακόμα και έτσι αυτό το μικρό αεράκι μπορεί να βολεύει.
2: Ναι. Και πάντα σεβόμενοι το χώρο, γιατί δεν έχουμε κάνει παρεμβάσεις, είμαστε σε απόλυτη συνεχή συνεννόηση με την αρχαιολογία και με την περιφέρεια, ούτως ώστε να σεβαστούμε και κάθε πέτρα αυτού του χώρου.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Από πάσης απόψεως.
0: Στις 9 λοιπόν απόψε το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, για σας τους τυχερούς θα πω εγώ που προλάβατε και έχετε εξασφαλίσει τη θέση σας. Εγώ θα πω να απολαύσετε όλο αυτό και να απολαύσουμε όλο αυτό που θα δούμε απόψε το βράδυ. Και κλείνοντας θα πω μια ερώτηση ενός ακροατή που ρωτάει η κυρία Δάρα αυτό που θα έρθω απόψε να σας δω και θα ρωτάω αν σας έλεγα τι πήρα μαζί μου απόψε, τι θα θέλατε να ακούσατε μετά το τέλος της παράστασης.
2: Κάτι που θα θυμάμαι, που θα το κρατήσω στην καρδιά μου βαθιά. Αυτό θα ήθελα να πάρει. Κάτι που να θυμάται.
0: Να μεταφέρω και την επιθυμία πολλών που στέλνουν μηνύματα ότι θα θέλουν να σας δουν ξανά στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, που να έχουν την ευκαιρία και άλλοι να απολαύσουν τη φωνή σας και την παρουσία σας.
2: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα σας δούμε απόψε το βράδυ. Καλή διαμονή στην Κρήτη, δεν ξέρω, φεύγετε αύριο?
2: Φεύγω αύριο γιατί τραγουδάω το βράδυ στην Κέρκυρα με τον Αλμπάνο. Οπότε,
1: από το ένα πανέμορφο μέρος στο άλλο.
0: Ναι, από το ένα νησί στο άλλο νησί.
1: Είστε και ίδια νομίζω από νησί, από τη Ζάκυνθο.
2: Εγώ είμαι από τη Ζάκυνθο, ναι.
1: Επομένως,
2: και ως επτανήσια έτσι χαίρομαι πολύ που θα πάω στην Κέρκυρα και θα έρθει ο Αλμπάνο από την Ιταλία για να συναντηθούμε στην Κέρκυρα.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας που ήσασταν μαζί. Να είστε καλά.
2: Και δική μου τιμή. Να είστε καλά.

0: Εγώ μετά από αυτό δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μιλήσω. Να μην μιλάς, είπε. Όταν, ναι, όταν έχεις αυτό το υπέροχο στα αυτιά σου, δεν θέλεις να το χαλάσεις. Είναι μερικές φωνές που είναι μαγικές. Είναι μαγικές και σε ταξιδεύουν. Να πούμε, γιατί την αναφέραμε την είδηση, Δημήτρη, αλλά δεν θέλαμε έτσι να διακόψουμε την ωραία συζήτηση που είχαμε, ότι πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας, ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 μέχρι το 1989. Τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, δηλαδή σε λίγες μέρες. Θα συμπλήρωνε το 103ο έτος της ζωής της.
1: Τρίτο ή τέταρτο.
0: Τώρα δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Νομίζω τρίτο. 8 χρόνια ήταν πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Έλαβε ενεργό μέρος σε πάρα πολλά γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Και να πούμε ότι δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στην Αμερική, στο Oak Park του Illinois. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδερφές και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και ανακοίνωση της οικογένειας για το πού θα υποθεί το τελευταίο άντιο.
1: Τη δημητική του έχει σήμερα μάλλον το Σικάγο. Illinois. Ανέφερε στο Σικάγο πιο πριν, τι γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα έχω τίποτα. Μία που ταξίδεψα με τη Φωτεινή Δάρα, είμαι αλλού τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.
1: Είσαι σε mood Σαββατοκύριακο, πες την αλήθεια.
0: Είμαι σε mood Σαββατοκύριακο και είμαι και σε mood αρχαιολογικό της γνωσού, γιατί εγώ είμαι από τις τυχερές που θα πάω απόψε το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, οπότε έχω μπει ήδη. Είμαι ήδη σε mood. Τι διαβάζω εδώ.
1: Τι διαβάζεις.
0: Αφιέρωμα, λέει, στον Καζατζίδη και στη Μαρινέλα. Αύριο 19 Σεπτεμβρίου στην Τήλισσο. Μη χτυπάς το πόδι σου, τρέμει όλο το τραπέζι.
1: Σεισμό κάνει.
0: Και νομίζω ότι κάνει σεισμό όντως. Η Τήλισσος λοιπόν ετοιμάζεται για μια υπέροχη βραδιά. Αύριο στις 9 το βράδυ, Ζαχαρίας Κουρτάκης, Βίβιαν Κοκολάκη, Κωνσταντίνο Σουλτάτο, σε ένα αφιέρωμα στο Καζαντζέδη και στη Μαρινέλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Τηλίσσου και Περιφέρεια Κρήτης το διοργανώνουν και φυσικά δεν χρειάζονται συστάσεις για το ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και ποια ήταν η Μαρινέλα. Ωραία
1: πράγματα. Και το δεύτερο μέρος με Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Ναι, ωραία πράγματα και γίνονται και βοηθάει και ο καιρός απόψε. Για φαντάσου τώρα αυτό να γινόταν προχθές και δεν θα γινόταν. Θα είχαν όλα αναβληθεί, αλλά νομίζω ότι μας την κάνει τη χάρη ο καιρός για να μπορούν οι άνθρωποι ό,τι και να επιλέξουν να κάνουν να περάσουν καλά.
1: Για ένα σινεμά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
0: Θερινό εννοεί.
1: Όχι.
0: Στο κλειστό πασχαλί.
1: Αρέσει το θερινό.
0: Μου αρέσει, αλλά ξέρεις τι, το κλασικό, το παραδοσιακό που δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Με το χαλίκι, με τα τραπεζάκια, με το γιασεμί. Δεν έχουμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω. Αλλά ξέρω ότι δεν θα προλάβω να δω από την άλλη εβδομάδα το ρηφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια. Θέλω πάρα πολύ να το δω.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Είναι μια ιστορία εμπνευσμένη από πολύ συζητημένες ληστείες στην Ελλάδα. Γυρίστηκε η σειρά, μάλλον όχι γυρίστηκε, γυρίζει πίσω. Ξεκινάει από το 1992. 6 άνδρες, μία γυναίκα με διαφορετικές ζωές, κοινές απώλειες, ενώνουν τις δυνάμεις τους και επιχειρούν κάτι που μοιάζει αδύνατο.
1: Θα την παίζει Μαρία τη σειρά στην τηλεόραση.
0: Ναι, στην τηλεόραση του Αλφα, από την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Εξαιρετικό casting. Πάνος Βλάχος, ο Δαδακαρίδης. Τώρα τους βλέπω και προσπαθώ να θυμηθώ τα ονόματα. Έλα τώρα, δεν μπορώ. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Η Μουμούρη που νομίζω ότι.
1: Ήταν η αποκάλυψη της σειράς.
0: Ναι. Ναι, να τα ονόματα. Ευαγγελία Μωμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Ελευθερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Άρης Λεμπεσόπουλος, Δαδακαρίδης. Εντάξει τώρα, τι να πρωτοποιήσεις.
1: Πολύ δυνατό cast και δεν το είπα αυτό πριν όταν αποκάλυψε σειράς, γιατί δεν είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Απλά σε αυτό το ρόλο που παίζει. Όσοι έχουν δει τη σειρά, πραγματικά αξίζει να τη δείτε τη σειρά.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει την τελευταία σκηνή. Που έπαιξε έτσι σε πάρα πολλές εκπομπές και άφησε εποχή. Ήταν μια επιλογή του Σωτήρη του Τσαφούλα. Ο ίδιος λέει την πήρε τηλέφωνο και είπε: θέλω να σε δω. Σε έχω φανταστεί εκεί.
1: Σωστό.
0: Τι είδε τώρα ο Σωτήρης του Τσαφούλα στην Ευαγγελία Μουμούρη και δικαιώθηκε, δεν ξέρω. Κάτι είδε.
1: Ο καλός σκηνοθέτης εκεί φαίνεται.
0: Να πούμε ότι το σενάριο είναι του Βασίλη Ρίβα και του Δημήτρη Σακαλή. Να πούμε ότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, σε ιδιωτική συνδρομή.

0: Δομητική τηλεόραση την έχουν δει τη σειρά. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία και όσοι θέλετε να τη δούμε από τα αυτά.
1: Και να πω κάτι, επειδή λένε όλοι «Α, το ελληνικό Casa de Papel», παιδιά, πραγματικά γεγονότα είναι κάποια από αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι. Λοιπόν, με αυτά, με εκείνα, με τούτα και με τα άλλα, με τα άσχημα, με τα ωραία, με τα καλά μας, με όλα μαζί.
1: Ξέρετε πώς μου ακούσει και αυτό. Τι? Ο Μαζωράκης όταν έμπαινε στο κέντρο διασκέδαση, στα ειδικά τα πρώτα χρόνια, λέγε «Καλημέρα και στους πάνω, καλημέρα και στους κάτω, καλημέρα και στους πίσω». Καλησπέρα, βασικά. Καλησπέρα και στους πάνω και στους κάτω.
0: Ωραία,
1: και στους πίσω.
0: Το γλυκό μου. Είχες δει τα πλάνα που περίμενε ο κόσμος στην ώρα έξω από το μαγαζί με στο κρύο και τους πήγαινε σφινάκια για να ζεσταθούν. Ναι. Έτσι.
1: Μαρία,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω για σένα. Όσο περνάνε μέρες μου γίνεται όλο και πιο
0: βαρύ.
1: Ναι.
0: Όλο και πιο βαρύ. Ναι. Γιατί νομίζω ότι το συνειδητοποιούμε κάθετε σε εισαγωγικά και βγαίνουν και στη δημοσιότητα και άλλα πράγματα που εκεί καταλαβαίνεις την αξία του ως ψυχή και που όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια αξία, έτσι, την καλοσύνη του, τη δοτικότητά του και τη μοναξιά που βιώνει.
1: Νομίζω ήθελε όμως να ξεφεύγει. Αυτό μου έκανε εντύπωση όσο διαβάζω αυτές τις μέρες. Ήθελε να ξεφεύγει, δηλαδή, ακόμα και το ότι πήγαινε στη Σιτία, ότι έψαχνε τη δική του Ιθάκη, είτε νοητά, είτε σωματικά.
0: Και ακόμα και ο τρόπος που έφυγε ήταν ανατρεπτικός.
1: Να σου πω κάτι, ήταν στάρ όμως.
0: Ήταν, αυθεντικός.
1: Δεν προσπάθησε όπως πάρα πολλοί άλλοι να γίνουν.
0: Έτσι,
1: ήταν.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Τίτλοι ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Μαρίνα Μανολακάκη και τη σκητάλη στη μία παίρνει
1: ο Γιάννης Ραψομανέκης με το Newsroom.
0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 3 έρχεται ο Γιώργος Κορτσιδάκης που νομίζω ότι σήμερα.
1: Εντάξει,
0: θα
1: εδώ
0: πει
1: σήμερα
0: πολλά.
1: Πρέπει να γίνει χαμός.
0: Θα δώσει ρεσιτάλ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Άγνωστος πυροβόλησε με όπλο τζάμι σχολείου στα Χανιά την ώρα που μαθητές βρίσκονταν μέσα στην τάξη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Συνεχίζεται η αγωνία για το μόλις λίγων ημερών βρέφον της 18χρονης που παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στο Βενιζέλιο. Η 18χρονη μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε χθες από τα ενετικά τείχη. Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του κατά τη διάρκεια χειρουργείου στο Βενιζέλιο. Υποκατάληψη 3 σχολεία του Ηρακλείου για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όφη γονάτισε τη Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία επικρατώντας 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρίτιο και ξεκινώντας εντυπωσιακά τη League Phase του Europa League. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μια ημέρα που ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μια ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη με την εκπομπή Μεταξύ μας και θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου, έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο, ενώ στην ρύθμιση της εικόνας έχουμε τον Άκη Απόστολο Γεωργάκη. Παρασκευή 18/9/2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, έτσι όπως λένε πολλοί, και σε αυτό εδώ το σημείο να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media, από το Facebook, το Instagram και το TikTok, όμως μπορείτε μέσα και από το kretaone.gr, από την φόρμα επικοινωνίας, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα, μια αρκετά δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, και είναι πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα και απασχολούν ιδιαίτερα τον κόσμο. Να ξεκινήσω όμως με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πριν από λίγο ξεκίνησε να μιλάει στην έκτακτη συνέντευξη τύπου με αφορμή τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες για το σύστημα ελέγχου των ιατρείων, ένα νέο σύστημα για τα ιδιωτικά ιατρεία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια συνέντευξη η οποία προαναγγέλθηκε νωρίς το πρωί και μάλιστα εξετάζεται να τοποθετηθεί και ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες έχει αδειοδοτηθεί το συγκεκριμένο ιατρείο που πρόκειται να επισκεφθούν. Να πούμε βέβαια ότι στα δικά μας και στην σκιά όλων αυτών των εξελίξεων με το ιατρείο στο Κολωνάκι, έχουμε και μία περίπτωση εδώ τοπικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Πιάνει και τους δύο νομούς, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή μαζί με την Μαρία Ορφανάκη και τον Δημήτρη Κανάκη, όπου μίλησε η κυρία Ματίνα Παγώνη, και γι' αυτό το λόγο έχουμε την Μαρία Ορφανάκη μαζί μας εδώ στην παρέα μας, να μας πει τι ήταν αυτά που είπε η κυρία Παγώνη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου φαίνεται ένας αγκιοχειρουργός να έκανε διαφήμιση μέσω των social media για μια πρακτική έχεσης βιταμινών στο αίμα.
1: Έτσι είναι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, μακάρι να διαψευθώ, αλλά νομίζω ότι θα βγαίνει στο φως της δημοσιότητας σε μία υπόθεση μετά την άλλη. Μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Παγώνη ότι ο κόσμος έχει θορυβηθεί. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές ερωτήσεις σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, και μάλιστα σε αυτή την υπόθεση που αναφέρεσαι με τον αγκιοχειρουργό, η ίδια η κυρία Παγώνη δέχτηκε υλικό και φωτογραφίες και βίντεο από τη διαφήμιση που έκανε ο συγκεκριμένος γιατρός στα social media. Τι ήταν αυτό τώρα που διαφήμιζε? Διαφήμιζε κάποιες ενέσεις έγχυσης βιταμινών που τις έκανε σε κάποιες ασθενείς. Αυτό φαινόταν στα βίντεο και στην εικόνα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα, στην ιατρική αρμοδιότητα του αγκιοχειρούργου να κάνει αυτές τις ενέσεις, και όχι φυσικά να τις διαφημίζει. Κινήθηκαν οι διαδικασίες, επικοινώνησε η κυρία Παγώνη και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Πατριανάκο, αλλά και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, την κυρία Αναστασία Καπελέρη. Έγινε έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο. Κατέβηκε βέβαια το βίντεο, να πούμε, από τα social media. Έγιναν συστάσεις στον γιατρό. Ο ίδιος, όπως μου είπε εμένα η κυρία Καπελέρη νωρίτερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είπα, δεν γνώριζε ότι δεν θα έπρεπε να προβεί σε αυτές τις διαδικασίες. Η κυρία Καπελέρη μου είπε ότι είναι ένας εξαίσιος γιατρός. Μετά λοιπόν τη σύσταση, μετά που κατέβηκε το βίντεο, το διαφημιστικό, το υλικό, ποια είναι τώρα η διαδικασία από εδώ και πέρα? Πώς μας εξήγησε η κυρία Παγώνη, θα πρέπει να περάσει από τα αρμόδια όργανα, από πειθαρχικό ουσιαστικά, που εκείνοι θα αποφασίσουν τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Ο ίδιος θα μιλήσει εκεί, θα δώσει τα διαθέσιμα στοιχεία ο γιατρός, θα ληφθούν λοιπόν οι προβλεπόμενες αποφάσεις. Πάντως η πρακτική αυτή έχει αφαιρεθεί, ας το πούμε, σταμάτησε αυτή η πρακτική από το συγκεκριμένο ιατρείο, και νομίζω τώρα, Μαρίνα, ότι θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και θα βλέπουμε τέτοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Να δούμε βέβαια, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γεωργιάδη, τι μέτρα θα πάρθουν. Είναι το QR code που είπες εσύ, αλλά τι άλλο θα γίνει όσον αφορά τους ελέγχους από τον εκάστοτε ιατρικό σύλλογο? Μήπως μπει ένα φρένο σε φαινόμενα τα οποία έχουν πάρει μεγάλη διάσταση και που έπρεπε να φύγει ένας επώνυμος άνθρωπος, θα πω εγώ, για να βγουν όλα αυτά στη δημοσιότητα και στη φόρα.
0: Και μιλάμε βέβαια, Μαρία, για μια διαδικασία, ένα QR, το οποίο εφόσον εφαρμοστεί σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν πάρα πολλά δεδομένα σε πλατφόρμες που ενδεχομένως δεν έχουν καταγραφεί ήδη γραφειοκρατικά. Δεν ξέρω αυτό
1: πόσο θα
0: είναι εύκολο να γίνει, ναι, και σε τι χρονικό διάστημα.
1: Σίγουρα θα είναι χρονοβόρο. Πάντως η κυρία Παγώνη έλεγε νωρίτερα να είμαστε ψύχρεμοι. Όταν έχει να κάνει κάτι με ένα σοβαρό θέμα υγείας, να παίρνουμε και δεύτερη γνώμη γιατρού, να ρωτάμε και να είμαστε ψύχρεμοι. Τι να πω, Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι τέτοια περιστατικά, εδώ βέβαια δεν είχαμε έτσι να πούμε χρήση κάποιου μηχανήματος, αλλά τέτοια περιστατικά οι παρόμοιες σίγουρα θα βρεθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και εγώ αυτό που έλεγα και με τον Δημήτρη τον Κανάκη νωρίτερα, μακάρι να ξεκινήσει όλο αυτό και να κρατήσει, να μην είναι μία φούσκα πόσο θα περάσει ο καιρός, ξεχαστεί και μπει κάτω από το χαλί ή θα φτύει μέσα σε ένα σερτάρι. Αυτό.
0: Εγώ βέβαια θα κάνω ένα σχόλιο τώρα, γιατί με αυτή την ιστορία μου έρχονται στο μυαλό κάποιες προσωπικότητες, θα πω influencer, γιατί έτσι δηλώνονται, οι οποίες κατά καιρούς έχουν ανεβάσει μέσω story, στο Instagram παραδείγματος χάρη, που κάνουν ένχυση είτε βιταμινών, είτε ακόμη και σιδήρου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ίσως θα μπορούσε να το έχει εξετάσει λίγο καλύτερα η κυβέρνηση, και το λέω με αφορμή το μέτρο που είχε ανακοινωθεί πριν λίγο διάστημα από την ΑΔΕ για τους γάμους. Ότι θα βλέπουμε τα story, θα κοιτάζουμε τι παραβάσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πολλά θα έχουν περάσει μπροστά από τα μάτια μας και δεν θα τους έχουμε δώσει σημασία.
1: Και πόσα πολλά θα συμπληρώσω εγώ, Μαρίνα, μπορεί να έχουν δει ακόμα και παιδιά που είναι στην εφηβεία, 16-17 χρονών, που εκεί δεν υπάρχει καθόλου φίλτρο. Όταν βλέπεις ενήλικες που έχουν ελπίδα, που είναι σε απόγνωση ή που έχουν μια μεταδοξία, πόσο μάλλον αυτά πρέπει να περνούν σε ανήλικα παιδιά και πόσο μπορούν να τα επηρεάσουν.
0: Έτσι ακριβώς, και τι να πω, ανοίγουμε το ένα θέμα μετά το άλλο. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η απαγόρευση των social media από μία ηλικία και κάτω. Θα αποδεσμεύσουμε όμως τη Μαρία Ορφανάκη, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 2 το μεσημέρι θα είναι μαζί σας για το κεντρικό δελτίο.
1: Με όλη την επικαιρότητα.

Θα προχωρήσουμε όμως, θα ρίξουμε έτσι μια ματιά να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας και κυρίως σε τοπικό επίπεδο θα πω εγώ, γιατί δυστυχώς η επικαιρότητα τρέχει και χθες είχαμε έτσι κάποιες εξελίξεις σε κάποια θέματα τα οποία είτε προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε προϋπήρχαν. Θα ξεκινήσω όμως με ένα θέμα από εδώ, από το Ηράκλειο, όπου ένας άνθρωπος δυστυχώς έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τα ενετικά τι είχε χθες το απόγευμα, και από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας, ο 54χρονος, είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να δώσει τέλος στη ζωή του. Πρόκειται για μια τραγική εξέλιξη, καθώς μετά την πτώση του είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα, με την κατάστασή του βέβαια να χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή κρίσιμη, και δυστυχώς σήμερα το πρωί κατέληξε, να πούμε βέβαια ότι αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε δει και άλλες φορές που δυστυχώς ο θάνατος έρχεται ακαριαία, δεν προλαβαίνουν να πάνε ούτε στο νοσοκομείο. Τώρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται ακόμη από τις αρχές. Λίγο παραπέρα, στα Χανιά, είχαμε δύο θέματα εχθές που απασχόλησαν ιδιαίτερα την επικαιρότητα και εξακολουθούν να απασχολούν, και το ένα είναι με αυτήν την 18χρονη μητέρα η οποία απολογήθηκε σχετικά με τον τραυματισμό του 18 ημερών βρέφους της και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Της απαγορεύτηκε λοιπόν με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, ενώ της επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και της παρουσίας της σε αστυνομικό τμήμα. Να προσθέσουμε βέβαια ότι της έδωσαν, την υποχρέωσαν στην ουσία να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Όπως είχαμε πει και θα το αναφέρω άλλη μια φορά, το συγκεκριμένο κορίτσι είχε χρειαστεί να λάβει βοήθεια από την από το χαμόγελο του παιδιού σε ηλικία μόλις 4 ετών. Είχε καταγγελθεί περιστατικό στο χαμόγελο του παιδιού ότι το συγκεκριμένο παιδί έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Να πω βέβαια ότι στην ουσία είναι μία ομαλή έκβαση, τουλάχιστον έτσι την χαρακτήρισε και ο δικηγόρος της 18χρονης, καθώς στην ουσία έγινε μητέρα μόλις ενηλικιώθηκε. Μιλάμε για ένα παιδί που έκανε το δικό του παιδί. Τώρα στην κατάσταση του βρέφους να πούμε ότι παραμένει σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου.

Είχαμε όμως άλλο ένα θέμα το οποίο σόκαρε αρκετά την κοινωνία των Χανίων, όπου σε αυτή την περίπτωση συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός ενός σχολικού λεωφορείου που ξέχασαν δύο παιδιά στα Χανιά για 4 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Αν δεν ήταν η μητέρα που διαπίστωσε ότι τα παιδιά δεν ήταν στο σχολείο όταν πήγε κολατσιό κάπου στο μεσημέρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάλλον θα τα έψαχναν τα παιδιά στο σχόλασμα, θα τα ανακάλυπταν αργότερα. Έτσι λοιπόν οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού, αλλά και της 55χρονης συνοδηγού. Και φυσικά να πούμε ότι οδηγήθηκαν επιτόπου στην εισαγγελία, όπου τελικά αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Να πούμε ότι το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου προχώρησε αμέσως σε ανακοίνωση, όπου στην ουσία η απάντηση ήταν ότι απολύθηκε η σχολική συνοδός, ενώ αναμένεται να απομακρυνθεί και ο οδηγός του λεωφορείου. Τώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο παιδάκια ήταν σοκαρισμένα, αλίμονο. Δηλαδή, αν δεν ήταν τα παιδιά σοκαρισμένα. Το ευτυχές, ας πούμε, είναι ότι υπήρχε λίγη δροσιά, γιατί είχε πέσει βροχή. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη. Νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παραπάνω το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ένα τέτοιο περιστατικό. Ίσως θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να είναι πιο προσεκτικοί και να μην ξεχνάνε ότι έχουν να κάνουν με παιδιά, τα οποία παιδιά πάντα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Δεν είναι όπως οι ενήλικες, οι οποίοι έχουν το γνώθις αυτό να κινηθούν αναλόγως εάν δουν μια πόρτα να κλειδώνει, αν δουν ένα οδηγό να φεύγει, αν έχουν ένα τηλέφωνο να πάρουν κάποιον να ειδοποιήσουν, να επιστρέψουν, να τους ανοίξουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτά ζητήματα.

όμως, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημίωρου της εκπομπής, να σας πω ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη όχι απλά έχει ανοίξει τον ασκό του ΕΟΛ, το κουτί της Πανδώρας, δεν ξέρω πραγματικά σε τι διαδικασία μας έχει βάλει, όμως μία πορεία που έχουν πολλοί είναι σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και με τον υπνοθεραπευτή, με αυτόν τον άνθρωπο που έλαβε τη φωτογραφία. Τι στο καλό κάνει ένας υπνοθεραπευτής, ποια είναι η δουλειά ενός τέτοιου ανθρώπου και γιατί διαδικασία πρόκειται. Αυτά όμως είναι απορίες, αυτές και άλλες πολλές, τις οποίες θα μας τις λύσει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας. Αλλά για τώρα θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr, αλλά να μας βλέπετε κιόλας από την ίδια πλατφόρμα. Εσείς επιλέγετε αναλόγως το κουμπάκι που θα πατήσετε. Με το μπλε κουμπί μπορείτε να μας δείτε ζωντανά, ενώ με το κόκκινο μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά. Έχουμε λοιπόν γύρω στη μισή ωρίτσα ακόμη να τα πούμε μεταξύ μας και δεν θα καθυστερήσω άλλο. Θα καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας και να μας λύσει κάποιες σοβαρές, θα έλεγα εγώ, ερωτήσεις, απορίες που έχουμε. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Βασίλη Κούδα, ο οποίος είναι ψυχίατρος και διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων του Παγνή. Κύριε Κούδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως να συζητήσουμε για ένα θέμα που τις τελευταίες ημέρες πολλοί έχουν απορία. Ένα θέμα που καίει. Τι είναι η υπνοθεραπεία, αυτό που ακούμε όλες αυτές τις ημέρες? Είναι ένα είδος θεραπείας, αρχικά από όσο γνωρίζω, που δεν είναι επεμβατική και δεν είναι ιατρική, σωστά?
1: Σωστά, κοιτάξτε τώρα, το θέμα της υπνοθεραπείας που προέκυψε από την επικαιρότητα είναι κάτι το οποίο στη σημερινή σύγχρονη ψυχική υγεία δεν απασχολεί πολλούς ανθρώπους, πολλούς ειδικούς ψυχικής υγείας. Είναι μια παλιότερη μέθοδος η οποία γνώρισε μεγάλη δόξα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει παραμείνει σαν τρόπος μη παρεμβατικής, όπως είπατε πολύ σωστά, θα έλεγα ψυχολογικής προσπάθειας να παρεύουμε στον άνθρωπο. Απαιτεί ειδικούς πάρα πολύ εκπαιδευμένους, τη διαδικασία της ύπνωσης, η διαδικασία με την οποία δουλεύουν οι ειδικοί αυτοί λέγεται ύπνωση, και η οποία στην ουσία είναι μια προσπάθεια μέσω της πολύ μεγάλης χαλάρωσης. Το ύπνος λίγο μπερδεύει, δεν κοιμάται ο άνθρωπος, ο θεραπευόμενος. Μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη χαλάρωση, η οποία επιτρέπει με κατάλληλες εκπαιδευμένες ερωτήσεις από τον θεραπευτή να φτάσει σε σημεία της σκέψης του και της συνείδησής του ή του υποσυνείδητου του ακόμα, τα οποία είναι σκοτεινά. Αυτή είναι γενικά η περιγραφή αυτής της μεθόδου, η οποία, όπως ξαναλέω, δεν χρησιμοποιείται ευρέως αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που τι κάνουν. Εγώ έχω παρακολουθήσει σαν ειδικευόμενος μια-δύο συνεδρίες από κάποιον άνθρωπο ο οποίος όντως είχε δουλέψει πολύ και η οποία σκοπό έχει να ανακουφίσει τους θεραπευόμενους από προβλήματα πολύ συχνά και συγκεκριμένα, όπως τα άγχη, τις φοβίες, την ένταση που μας, κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με αυτό που θα λέγαμε πιο νευρωτικές σκέψεις, δηλαδή σκέψεις οι οποίες καθημερινά μας προβληματίζουν, ξέρω αν θα προλάβουμε την καθημερινότητά μας, αν θα έχουμε το χρόνο να δούμε τα παιδιά μας, αν όλα αυτά, δηλαδή σκέψεις οι οποίες δημιουργούν ένα αγχωτικό πλαίσιο θα λέγαμε, και οι οποίες σύμφωνα με τη θεωρία από πίσω κρύβουν λίγο μια δικιά μας ψυχολογική ευαλωτότητα στο τι είναι άγχος, στο πώς αντιμετωπίζουμε το άγχος ή τη φοβία μας ή κάποια άλλη δικιά μας, ας το πούμε, ψυχολογική αδυναμία.
0: Είναι λοιπόν ένας τρόπος να βγάλουμε στην επιφάνεια τραύματα, άγχη, φοβίες που έχουμε που μπορεί να μην γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Σωστά?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα θέλω να
1: Η λογική είναι ότι χαλαρώνουμε με κατάλληλες ερωτήσεις, με κατάλληλη μέθοδο χαλαρώνουμε και με τις κατάλληλες ερωτήσεις ο θεραπευτής ψάχνει αυτά ακριβώς που είπατε. Δηλαδή ερωτήματα, τραύματα που μπορεί να για μας στο συνειδητό μας και στην καθημερινότητά μας να είναι θαμμένα. Αλλά ο θεραπευτής δουλειά του είναι να υποθέτει πάντα ότι μπορεί, αν αυτά έρθουν στην επιφάνεια, να βοηθήσουν στην θεραπεία, στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είπατε ότι χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ποια είναι η εκπαίδευση, ποια είναι η πιστοποίηση που χρειάζεται να έχει κάποιος για να εφαρμόζει νόμιμα μια θεραπεία ύπνου?
1: Κοιτάξτε, αυτές τις θεραπείες εντάσσονται στα πλαίσια της γενικότερης ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που κάνουν οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση από ένα συγκεκριμένο σεμιναριακό κύκλο που ασχολείται με το κάθε ένα ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θέλω να, σαν ψυχίατρος, θέλω να εκπαιδευτώ στην ψυχοδυναμική, αυτό που παλιά λέγαμε ψυχανάλυση, θα βρω τον κατάλληλο φορέα, υπάρχουν εταιρείες σοβαρές ψυχαναλυτικής εκπαίδευσης στην Αθήνα και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, θα ακολουθήσω το πρόγραμμά τους και οι υπεύθυνοι που έχουν και οι ίδιοι από την πολιτεία έχουν λάβει πιστοποίηση, θα μου δώσουν τη δικιά μου πιστοποίηση σαν ένα νέο ψυχοθεραπευτικό σαν θεραπευτή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με αυτή τη μέθοδο, παρόλο που ξαναλέω, επειδή είναι σπάνια και πλέον, πώς να το πω, λίγο θεωρείται λίγο ξεπερασμένη, δεν τη χρησιμοποιώ, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα από τους άνθρωπους στην ασκούνε, αλλά δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε τώρα στο Ηράκλειο αν έχετε ακούσει κανέναν να ασχολείται με την ύπνωση, δεν ξέρω κάποιον.
0: Δεν έχει αντικαταστήσει, ναι, δηλαδή, ναι, το ραντεβού με τον ψυχολόγο, με τον ψυχαναλυτή.
1: Όχι, είναι μια άλλη μέθοδος. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές δουλεύουν με διάφορες μεθόδους. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η ύπνωση. Αλλά και μιλάμε για την ύπνωση την ψυχοθεραπευτική, έτσι. Υπάρχει και η, πώς θα το πω τώρα, η σκηνική ύπνωση, αυτό που βλέπετε σε κάποια θεάματα κτλ. Που είναι άλλο πράγμα.
0: Στις ταινίες να κουνάει κάποιος ένα ρολόι, ας πούμε.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, αυτό το τύπο. Αυτό δεν είναι θεραπευτική. Είναι για ψυχαγωγική και φυσικά δεν έχει να κάνει με επιστήμη εκεί πέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, η ύπνωση είναι θεραπευτική μέθοδος και επιστημονικά καταξιωμένη κυρίως από το παρελθόν της, όπως σας είπα. Αλλά πλέον, επειδή ακριβώς έχουν αναπτυχθεί και άλλες μέθοδοι και πιο εύκολες στην εφαρμογή τους και πιο αποδεκτές κτλ., έχει μείνει προς τα πίσω. Εμείς σαν θεραπευτές, θα σας πω την αλήθεια, οποιαδήποτε μέθοδος είναι πιστοποιημένη και λειτουργεί και έχει αποτέλεσμα, την δεχόμαστε. Αλλά να μην υπάρχει, να προσέξτε, να μην, επειδή τώρα η κουβέντα έχει να κάνει και με συγκεκριμένο πλαίσιο, ενώ βγήκε στην επιφάνεια λόγω των τραγικών συμβάντων με τον Μαζονάκη κτλ., να είναι κινήτες σε επιστημονικά πλαίσια, όχι σε μη επιστημονικά. Δηλαδή το αντίστοιχο, για παράδειγμα, είναι αυτό που έγινε, αυτά που μάθαμε τουλάχιστον με το Μαζονάκη, είναι αν η πλασμαφαίρεση είναι επιστημονική μέθοδος. Είναι επιστημονική μέθοδος και πολύ χρήσιμη και πολύ αναγκαία. Όχι όμως σαν μέθοδος αναζωογονικής ιατρικής, είναι σαν μέθοδος να χρησιμοποιούν νεφρολόγοι, αιματολόγοι, νευρολόγοι αφαίρεσης συγκεκριμένων ουσιών από το αίμα.
0: Βέβαια,
1: αν αυτό τώρα...
0: Πείτε μου.
1: Ναι. Ναι, λέω, θέλω να πω, αν αυτό τώρα μη επιστημονικά παραποιείται και χρησιμοποιείται για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα της πολιτείας να το ελέγξει. Το ίδιο είναι και για την ύπνωση.
0: Να πούμε βέβαια για άλλη μια φορά ότι μιλάμε για κάτι μη επεμβατικό και σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις, εάν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή αν κάποιος θέλει να πάει να κάνει μια ύπνωση, μια υπνοθεραπεία, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ή μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, υπάρχουν κίνδυνοι μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ειδικός στην ύπνωση, θα σας απαντήσω με βάση αυτά που ξέρω, έτσι, για να το πούμε και αυτό, ούτε έχω ποτέ εκπαιδευτεί. Από αυτά που ξέρω δεν υπάρχει κάποιο είδους αντένδειξη. Ίσως θα πρέπει μόνο ο θεραπευτής να ξέρει σε ποιους απευθύνεται η ύπνωση. Νομίζω δεν είναι κατάλληλη για όλους. Όχι με την έννοια ότι κινδυνεύουν, αλλά με την έννοια ότι δεν θα λειτουργήσει σε όλους.
0: Σε ποιες περιπτώσεις, ας πούμε, ενδείκνεται, ποιοι μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα?
1: Ναι, οι θεραπευτές της ύπνωσης ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, ας το πούμε, πιο εύκολοι, να το πω έτσι, να χαλαρώσουν, να αφαιρθούν και να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, και άνθρωποι που αντιστέκονται πιο πολύ, γιατί ακριβώς αισθάνονται άβολα, μη χάναμε αυτή τη διαδικασία, οπότε αυτοί δεν νομίζω ότι θα απευθυνθούν σε αυτούς, ούτε θα πιάσει σε αυτούς η ύπνωση. Η ύπνωση θα απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν την ψυχολογική ή το ψυχαλικό υπόβαθρο να δεχτούν και έναν άνθρωπο να αφαιθούν στα χέρια ενός θεραπευτή. Καταλαβαίνετε ότι κατά τη διάρκεια της ύπνωσης ο θεραπευόμενος ας πούμε ότι είναι ευάλωτος στα χέρια ενός θεραπευτή, ευάλωτος ενώ ψυχολογικά.
0: Να έχει δηλαδή την προδιάθεση να θέλει να ανοιχτεί και αυτός ο άνθρωπος και να μοιραστεί κάποια πράγματα.
1: Και να μπορεί να χαλαρώσει σχετικά εύκολα. Δηλαδή η ύπνωση επιτυχάνεται με μεθόδους που με συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας, με λόγια συγκεκριμένα κτλ. Αλλά θα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν, όπως είπατε, που είναι δεκτικοί στο να χαλαρώσουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που κάνει μία τέτοια διαδικασία από αυτό το έντονο που θα βιώσει εκείνη τη στιγμή, γιατί ενδεχομένως να του βγει κάποιο τραύμα, να του βγει μία φοβία που δεν είχε ανακαλύψει μέχρι πρότινος, να έχει ένα βάρος συναισθηματικό για τις επόμενες μέρες, έτσι, να αισθανθεί μία δυσφορία στο κομμάτι το ψυχολογικό από την ένταση της διαδικασίας αυτής.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί να έχει αυτή την εξέλιξη που περιγράφεται, και ας μην είναι υπνοτική, μπορεί να έχει μια ψυχοθεραπεία πιο κλασική, που να συζητάς με τον θεραπευτή σου και ανακαλύψεις πράγματα τα οποία μετά θα σε βαραίνουν, όπως είπατε, ψυχολογικά, αλλά αυτό και η πρακτική έχει αποδείξει και η επιστήμη το αποδείχνει, είναι κομμάτι της θεραπείας της ίδιας. Δηλαδή αυτό το ότι νιώθεις κάτι σημαίνει ότι αγγίχθηκαν θέματα που δεν είχαν αγγιχθεί και που είναι σημαντικά για αυτόν τον άνθρωπο. Άρα είναι μια ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να τα σκεφτεί αλλιώς, να δει πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε ότι δεν τα είχε ανακαλύψει μέχρι τώρα. Η ψυχοθεραπεία γενικά έχει πολύ αυτό το στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο της διερεύνησης του εαυτού μας, του ψυχολογικού μας εαυτού και των πραγμάτων που είτε είναι συνειδητά αλλά δεν τους έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε, είτε πολλές φορές είναι και καλά κρυμμένα στο υποσυνειδητό μας. Είναι επιτυχία, θα έλεγα, να το πετύχουμε αυτό.
0: Επειδή προηγουμένως είπατε...
1: Να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Επειδή προηγουμένως είπατε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που είναι κάπως ξεπερασμένη, δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν βλέπουμε εύκολα και γρήγορα αποτέλεσμα. Πέρασαν κάποιοι άλλοι τρόποι θεραπείας μπροστά, γιατί ήταν πιο αποτελεσματική, ήταν πιο αξιόπιστη, μάλλον να πούμε έτσι πιο σωστά.
1: Κοιτάξτε, για την αποτελεσματικότητα της, εφόσον βέβαια εφαρμόζεται όπως πρέπει και στα περιστατικά που πρέπει, να πω την αλήθεια δεν μπορώ να σας πω αν είναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο νομίζω να εκπαιδευτεί κάποιος σε αυτή τη μέθοδο και η ίδια η εφαρμογή της είναι δύσκολη. Και γι' αυτό σιγά σιγά όταν βγήκαν μπροστά οι πιο άμεσες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, όντως ας πούμε ξεπέρασαν αυτή τη μέθοδο. Mm-hmm. Δηλαδή η ύπνωση εφαρμόστηκε και αν θέλετε σε εποχές ξεκίνησε και είχε έτσι πολύ καλά αποτελέσματα που οι υπόλοιπες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι ήταν είτε δεν υπήρχαν, ήταν πολύ πίσω, δηλαδή μόνο η ψυχανάλυση υπήρχε τον καιρό εκείνο. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η ψυχοθεραπεία γνώρισε μεγάλη εξέλιξη, οπότε όπως λέτε πολύ σωστά πήγαν στη μέση άλλες μέθοδοι πιο άμεσες και πιο γρήγορες σε πολλές περιπτώσεις και νομίζω ήταν και πιο, πώς να το πω, αποδεκτές από τους θεραπευόμενους, γιατί νομίζω ότι κάθε άνθρωπος νιώθει πιο άνετα αν κουβεντιάζει και λέει αυτό που πιστεύει και νιώθει κοιτώντας στα μάτια του θεραπευτή του, παρά αν είναι έτσι λίγο, νιώθει λίγο πιο πολύ, πώς να το πω, ότι είναι σε μια ύπνωση που σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ενεργά συμμετέχον αυτό, παρόλο που είναι το υποκείμενο της θεραπείας.
0: Έχει μεγαλύτερη, έχει μεγαλύτερη διάβηση νοητικά πρώτα-πρώτα.
1: Έχει συμμετοχή στη θεραπεία. Ναι, έχει συμμετοχή στη θεραπεία.
0: Τώρα το επόμενο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κούδα, είναι αν συνδυάζεται μία θεραπεία ύπνου μαζί με φαρμακευτική αγωγή. Αν θα μπορούσε δηλαδή να συνταχογραφηθεί κάποιο φάρμακο ψυχιατρικά στη δική σας την περίπτωση και να προταθεί παράλληλα ή ο ίδιος ο ασθενής να θέλει να κάνει κάτι άλλο παράλληλο προκειμένου να έχει καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Όπως όλες τις θεραπείες, οι ψυχοθεραπείες, η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αντίθετη. Είναι μια αγωγή η οποία βοηθάει. Δηλαδή η φαρμακευτική αγωγή σε αυτά τα περιστατικά που συζητάμε, δηλαδή που έχουν να κάνουν με άγχος, με κατάθλιψη, με φοβίες κτλ. Η φαρμακευτική αγωγή δημιουργεί ένα καλό υπόβαθρο, μειώνει τα συμπτώματά μας, δείχνει το άγχος και τη φοβία μας κτλ. Ώστε να είναι πιο εύκολο να δουλευτεί με τις υπόλοιπες μεθόδους το μυαλό μας. Το φάρμακο δεν αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αντιλαμβανόμαστε ή δεν αλλάζει την κουλτούρα η οποία πιθανά μας δημιουργεί άγχος ή ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Αυτή την αλλαγή την κάνει η ψυχοθεραπεία και γι' αυτό είναι και πιο μακροχρόνια και στην ουσία είναι μια επανεκπαίδευση του μυαλού. Άρα λογικά το λέω γιατί δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοιο περιστατικό, δηλαδή να μου πει κάποιος ξέρει τι εγώ θα κάνω υπνοθεραπεία, αλλά καλό θα ήταν και με λίγο φάρμακο να βοηθηθώ. Λογικά δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη. Νομίζω ότι μπορούν κάποιοι να συνδυαστούν. Ξαναλέω ότι γενικά μιλώντας στις ψυχοθεραπείες, το φάρμακο είναι βοηθητικό μέσο για να δημιουργήσει ένα καλό υπόβαθρο.
0: Τώρα θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση πριν το κλείσιμο.

0: είναι ίσως η πιο σωστή σειρά, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να επισκεφθεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας.
1: Τώρα κοιτάξτε, με αυτή την ερώτηση ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή και αυτό που το είπατε σε μια κουβέντα, εναλλακτικές θεραπείες, το οποίο εγώ θα σας απαντήσω πως το καταλαβαίνω εγώ και φαντάζομαι κάθε ακροατής σας μπορεί να κάνει μια σκέψη για τον εαυτό του. Στην καθομιλουμένη τη σημερινή τη θεραπευτική, εναλλακτικές θεραπείες εννοούμε λίγο θεραπείες οι οποίες, ας το πούμε, είτε δεν είναι ακριβώς αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, είτε είναι αφισβητούμενες, είτε είναι, πώς να το πω, δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην καθημερινότητα αυτή. Εγώ έτσι καταλαβαίνω το εναλλακτικές. Η ύπνωση και η υπνοθεραπεία, με αυτή τη λογική δεν είναι έτσι. Έχουν άλλο πώς χρησιμοποιείται από κάποιους, έτσι. Γιατί άκουσα τις προάλλες ένα παράδειγμα ότι εμπλέκεται η μεταφυσική στην ύπνο. Δηλαδή τη μέσω της υπνοθεραπείας έχεις μεταφυσικές εμπειρίες. Μεταφυσικές σημαίνει μη πραγματικές και αν δεν τις πιστεύεις, ξέρω εγώ, ή μετεσάρκωση ή άλλου είδους μεταφυσική προσέγγιση. Εκεί δεν μιλάμε για επιστήμη, εκεί μιλάμε για ακριβώς μεταφυσική. Άρα η εναλλακτική, με την έννοια της δεν είναι εναλλακτική υπνοθεραπεία, είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος, όπως σας είπα και πριν. Άρα εμείς είμαστε υπέρ των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και η σειρά είναι, αν θέλετε έτσι, να γίνει μια αξιολόγηση από ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο κάποιου προβλήματος. Και αν ένας ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή, ή αν η ψυχίατρος μπορεί να τη δώσει ο ίδιος, αν είναι ψυχολόγος, θα παραπέμψει σε ένα ψυχίατρο ή θα του προτείνει μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αυτές που μπορεί να εφαρμοστούν και υπάρχουν επιστημονικά επαρκείς και αυτές που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα. Δεν είναι προσιτές όλες, ειδικά στο Ηράκλειο. Αυτή νομίζω ότι είναι η κατάλληλη σειρά. Τώρα, εναλλακτικό με αυτή την έννοια που σας είπα πριν, υπάρχει η εναλλακτική προσέγγιση. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για αυτές, δεν τις ξέρω, δεν τις χρησιμοποιούμε και δεν μπορώ να τις συστήσω κιόλας με αυτή τη λογική.
0: Έκαστος το είδος του.
1: Να πάει σε ένα ειδικό, ακριβώς, να πάει σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος ή ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ο οποίος θα κάνει μια αξιολογήση, ξαναλέω, εμείς καθημερινά, ας πούμε, στον Παγνικά μου αξιολογήσεις, και προτείνουμε σαν ψυχίατροι ή σαν ψυχολόγοι ή συνάδελφοι ψυχολόγοι, προτείνουμε κατά τη γνώμη μας τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Και το εξηγούμε για ποιο λόγο προτείνουμε αυτό. Και αυτός μπορεί να σκεφτεί και να πει, εγώ, ας πούμε, μου λέει ένας ασθενής, του λέω, έχετε ένα άγχος το οποίο είναι παραπάνω παθολογικό, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και φαρμακευτικά και ψυχοθεραπευτικά. Και μου λέει ο άνθρωπος, εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω μια ανησυχία με το φάρμακο. Μπορώ να τα πάω μόνο ψυχοθεραπευτικά. Προφανώς μπορείτε. Τον ενημερώνω ότι όμως με το φάρμακο θα είχατε πιο γρήγορα αποτελέσματα, πιο άμεσα και πιο ισχυρά. Αν θέλετε να περιμένετε με την ψυχοθεραπεία που καθυστερεί μεν, αλλά η δράση της είναι πιο ριζική, και αυτό είναι δόκιμο, δεν μπορεί να γίνει, αλλά εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε. Αν ένας ασθενής, γιατί τώρα πάμε σε ασθενή όταν μιλάμε για αυτά, είναι τόσο πολύ επηρεασμένος από το άγχος και την κατάθλιψή του, δεν μπορεί να λειτουργήσει, τότε θα είμαστε πολύ πιο σαφείς ότι χρειάζεται φάρμακο. Θα πούμε ότι πρέπει να πάρετε φάρμακο, δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να επιλέξετε και στη συνέχεια θα κάνετε ψυχοθεραπεία. Να πω ότι όπως όλες τις ειδικότητες υπάρχει η ιεράρχηση των αναγκών και των προτάσεων μας, όπως ένας χειρουργός θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και συμβατικά ή πρέπει οπωσδήποτε χειρουργικά να συντηρητικά ή οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, έτσι το κάνουμε και εμείς αντίστοιχες προστάσεις.
0: Κύριε Κούδα, πιστεύω ότι σήμερα ήταν κάπως διαφωτιστική αυτή η κουβέντα για πολλούς που είχαν απορία όλες αυτές τις μέρες για το τι είναι αυτό που ακούν, τι είναι η υπνοθεραπεία, τι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μία τέτοιου είδους συνεδρία, θα πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και
1: ελπίζω να βοήθησαμε λίγο τους κρατές.
0: Και ελπίζω άλλη φορά να τα πούμε με αφορμή κάτι πιο ευχάριστο. Να είστε καλά.

Κάπως έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Όπως σας είπα, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλες αυτές τις μέρες και υπάρχουν απορίες σε κάθε περίπτωση, εάν σας γεννηθεί εκ νέου μία πορεία, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα διαδικτυακά μέσω των social media, σε Facebook, Instagram και TikTok και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα του creta1.gr. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος θα είναι μαζί σας από τη 1 μέχρι τις 2 με την εκπομπή του Newsroom, αλλά πρώτα θα έρθει στο στούντιο η Ελένη Μακράκη για την σύντομη ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε και πάλι εδώ από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Αναστάτωση σε σχολείο των Χανίων. Άγνωστος πυροβόλησε με όπλο τζάμι την ώρα που μαθητές βρίσκονταν μέσα στην τάξη. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Έλεγχο στο ιατρείο του στην Κρήτη δέχθηκε ο αγγειοχειρουργός που διαφήμιζε ενδοφλέβιες βιταμίνες σε ασθενείς. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε ότι ο γιατρός ζήτησε συγγνώμη και ότι οι ιατρικοί σύλλογοι εξετάζουν την υπόθεση. Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε χθες από τα ενετικά τείχη. Υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του κατά τη διάρκεια χειρουργείου στο Βενιζέλιο. Μία 50 πισίνα λειτουργεί αυτή τη στιγμή για ολόκληρη την Κρήτη και ο φόρτος είναι τεράστιος καθώς εξυπηρετούνται αθλητές από όλο το νησί, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μινάς Παπαδάκης. Συνεχίζεται η αγωνία για το μόλις λίγων ημερών βρέφος της 18χρονης που παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στο Βενιζέλιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ο φυγονάτισε την Χόφενχάιμ και έγραψε ιστορία επικρατώντας 2-0 της γερμανικής ομάδας στο Παγκρίτιο και ξεκινώντας εντυπωσιακά τη Λουκ Φέις του Europa League. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Αν αναζητάς την αλήθεια, Αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: θα κάνει.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κρέτα One 102,3 στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια. Εδώ είμαστε και σήμερα συντονισμένοι λοιπόν στο Ηράκλειο στη συχνότητα των 102,3.
0: Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτα.
1: Και βεβαίως σήμερα έχουμε διπλό λόγο για να είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Πρώτος λόγος είναι Παρασκευή, Αντώνη, Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, είναι και 9 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 2. Έλεγα λοιπόν διπλός λόγος. Ο πρώτος λόγος που είμαστε χαρούμενοι είναι η ημέρα. Πάντα οι Παρασκευές υπάρχει μια διάχυτη διάθεση και εδώ στις εγκαταστάσεις μας. Είναι μια μέρα η οποία είναι από τις πιο ευχάριστες. Ο δεύτερος λόγος, τον ξέρετε όλοι οι Ηρακλειώτες και όλοι οι κριτικοί, είναι τρία απλά γράμματα. Όφι. Η ιστορική ομάδα του Ηρακλείου κατάφερε στο πρώτο της ουσιαστικά εντός έδρας παιχνίδι, το ευρωπαϊκό για την Europa League, κατάφερε να κερδίσει με 2-0. Μια γερμανική ομάδα με ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, από ό,τι μας είπε και ο Γιώργος Κορτσιδάκης νωρίτερα στην εκπομπή με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Πόσα εκατομμύρια είπε, Αντώνη? 280 εκατομμύρια μπάτζετ είχε η γερμανική ομάδα που αντιμετώπισε χθες ο Όφι, που την αντιμετώπισε στα ίσια και κατάφερε να κερδίσει με 2-0. Και ο Όφι, ο ενισχυμένος Όφι με μεταγραφές, φτάνει μόλις στα 15 εκατομμύρια μπάτζετ. Αλλά όπως πολύ ωραία το είπε ο Γιώργος, πάρα πολύ ωραία, και το μου έμεινε εμένα ακούγοντας live τη συζήτηση που είχε με την Αντιγόνη, δεν παίζουν τα μπάτζετ ποδόσφαιρο, δεν παίζουν τα μπάτζετ μπάλα, παίζουν οι παίχτες, παίζει η ψυχή των παικτών, του προπονητικού team, και από ό,τι φαίνεται αυτή η ομάδα έχει ψυχή. Έχει ψυχή και μας κάνει περήφανους. Πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που βλέπεις ουσιαστικά το ποδόσφαιρο, και δεν αναφέρομαι σε επίπεδο εθνικών σωματείων κτλ., να ενώνει πραγματικά όλη την Κρήτη. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο λίγο με τον Γιώργο, να μας δώσει έτσι λίγο το κλίμα από την χθεσινή αναμέτρηση. Άλλωστε, για τους, πέρα από τους 15.000 κριτικούς που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο στάδιο, είχαν πολύ τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω live blog ουσιαστικά όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης, και βίντεο και φωτογραφικό, πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα του cretaone.gr. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα μία μέρα που έχει πάλι αρκετές ειδήσεις, μας δίνει αρκετές ειδήσεις. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα νωρίτερα το πρωί συζητήθηκε στην Βουλή, μετά από δύο ερωτήσεις που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Λευτέρης Αυγεννάκης, συζητήθηκαν τα μεγάλα οδικά έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο νησί μας. Και αναφέρουμε βεβαίως τόσο στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και βεβαίως στο αεροδρόμιο, στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Μετά από την ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, το Υπουργείο Μεταφορών δεσμεύθηκε ουσιαστικά τόσο για τον ΒΟΑΚ όσο και για τον νότιο δικό άξονα Κρήτης, κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Προχωρούν οι μελέτες για τα πρετόρια Στόλους και Αγίους 10, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2026. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξής λόγο. Πέρα από τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, και το έχουμε αναδείξει και εμείς πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, ότι είναι απαραίτητη η διασύνδεση του αεροδρομίου με τον Νότο. Η ισόρροπη ανάπτυξη στο νησί μας πρέπει να είναι προαπαιτούμενο και ζητούμενο για όλους. Και βέβαια κάτι άλλο σημαντικό ήταν ότι επιβεβαιώθηκε η κατασκευή της δίδυμης σύραγγας στο Κακό Όρος. Μια σύραγγα η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου, γνωρίζουμε όλη την περιοχή, περνάμε όλοι από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης ή από την παλιά Εθνική, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι πολύ δύσκολο λόγω των απότομων στροφών που έχει. Επομένως αυτή η δίδυμη ουσιαστικά σύραγγα θα δώσει μια άλλη όθηση στο Ηράκλειο και στην Κρήτη συνολικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε με τα θέματα που έχουμε προετοιμάσει για σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ηράκλειο. Μια εκδήλωση η οποία πραγματικά μας αφορά όλους και άμεσα, είτε άμεσα είτε έμεσα. Η εκδήλωση αναφέρεται βεβαίως στην παιδική παχυσαρκία, ένα φαινόμενο το οποίο λόγω και της αλλαγής του τρόπου ζωής και στη χώρα μας είναι πλέον, φαίνεται ότι θα αποτελέσει μία μάστιγα για τις επόμενες γενιές. Είναι και η συνήθεια που έχουμε με τα κινητά, είναι και το ότι τα παιδιά ενδεχομένως δεν στρέφονται σε δραστηριότητες αθλητικές όπως έκαναν οι προηγούμενες γενιές. Είναι περισσότερη η καθιστική ζωή, τα games, τα κινητά, οι υπολογιστές. Επομένως γίνονται πάρα πολλά ζητήματα για το πώς μπορούμε να προλάβουμε ως κοινωνία, πώς μπορούμε να προλάβουμε το ζήτημα της παιδικής παχυσαρκίας, που αναμφισβήτητα θα έχει πολλαπλές συνέπειες στην υγεία των παιδιών και των ως ενήλικες την επόμενη μέρα. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα της εκδήλωσης. Υγιή παιδιά σημαίνει ένα καλύτερο αύριο, μπορούμε να το προλάβουμε, είναι χαρακτηριστικά ο τίτλος. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης αναμένεται, όπως γράφεται και στην ανακοίνωση, να βρεθούν οι παράγοντες που συνδέονται με την παιδική παχυσαρκία, ο ρόλος βεβαίως της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με έναν εκ των 4 ομιλητών, ο λόγος βεβαίως για τον καρδιολόγο επιμελητή Α του ΕΣΥ, του κύριο Ηλία Ζαρέα, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Ζαρέα.
2: Γεια σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν κύριε Ζαρέα, παιδική παχυσαρκία είναι όντως ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα. Μπορούμε να το αντιληφθούμε ως απλοί πολίτες, όχι βεβαίως ως εξειδικευμένοι επιστήμονες. Μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρό μπορεί να είναι αυτό για την υγεία ενός παιδιού και για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους ενήλικας. Και εδώ θέλω να σταθούμε στην πρώτη ερώτηση. Τι συνέπειες μπορεί να έχει το να είναι ένα παιδί υπέρβαρο στην μελλοντική του ανάπτυξη ως ενήλικας την επόμενη μέρα?
2: Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές. Έχει να κάνει από την ψυχολογία έως και οργανικά. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να ένα παιδί που δεν αντιμετωπίζει την παχυσαρκία στα πρώιμα στάδια και έτσι περάσει την εφηβεία. Από εκεί πέρα υπησέχονται και οι παράγοντες της εφηβείας. Κατά κάποιο τρόπο εγκαθίσταται η παχυσαρκία και έτσι λοιπόν αυτό επηρεάζει από την ψυχολογία του μέχρι και μεταβολικά μετά όσον αφορά την ανάπτυξη από διαβήτη όπως και μεταβολικό σύνδρομο εν γέννη. Mm-hmm.
1: Επομένως, θέλω να ρωτήσω, θέλω να σταθώ λίγο στο ποια είναι τα πρώιμα σημάδια που μπορούν ουσιαστικά να δουν οι γονείς, να προσέξουν οι γονείς προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια και να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, κύριε Ζαρέα.
2: Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της ομιλίας μας, το οποίο όχι μόνο θα είναι στα αίτια, απλά μέσα από ένα διαδραστικό έντυπο υλικό το οποίο και θα δοθεί, θα μπορεί ένας γονέας και ένας εκπαιδευτικός, πηγαίνοντας στο σπίτι μετά την ομιλία, να δει αν το παιδί του είναι στο φάσμα της παχυσαρκίας ή είναι υπέρβαρο ένα βήμα πριν. Αυτό μπορεί να γίνει με απλές μετρήσεις, μάλιστα, όπως με μια μεζούρα, ένα μέτρο και μια ζυγαριά, όπως θα δείξουμε και εκεί, θα είναι ικανός ώστε να έχει μια πρώτη εικόνα. Και από εκεί και πέρα, όταν αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Να το προλάβουμε.
1: Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στο εξής. Ο τρόπος ζωής αλλάζει και το βλέπουμε και εμείς όλοι, και η διατροφή έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πόσο μάλλον δε με τα χρόνια που ενδεχομένως να ήμασταν εμείς παιδιά. Έχει μπει το γρήγορο φαγητό στη ζωή μας, αυτό που λέμε junk food. Έχει μπει,
2: φυσικά.
1: Έχουν μπει υπολογιστές, τα κινητά, η περισσότερο καθιστική ζωή.
2: Είναι μια γενιά της οθόνης, κύριε Ψωμανή. Είναι μια γενιά της οθόνης. Είναι μια γενιά που έχει λιγότερη άσκηση, έχει εύκολο φαγητό, οι ρυθμοί της ζωής και οι αυξημένες απαιτήσεις ακόμα και στους γονείς τους αναγκάζουν ορισμένες φορές να οδηγηθούν σε ένα εύκολο φαγητό, σε μια εύκολη λύση, έτσι όπως τα junk food, όπως λέτε και όλα. Mm-hmm. Όπως είπατε, πάρα πολύ ωραία είπατε στην έναρξη της εισαγωγής σας, έτσι. Και αυτό είναι και από τα κύρια αίτια όπου πυροδοτεί αυτό το φαινόμενο, μάλλον αυτή την νόσο. Γιατί πλέον από τα νούμερα ναι, πάει να γίνει η εθνική μας νόσο. Έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας.
1: Στην Κρήτη, κύριε Ζαρέα, έχετε εικόνα πόσο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο σε σχέση ενδεχομένως με την υπόλοιπη χώρα?
2: Αρκετά. Mm-hmm. Δεν έχω νούμερα αυτή τη στιγμή να σας πω άμεσα μπροστά μου, αλλά...
1: Ναι, από την εμπειρία σας, εμπειρικά, έτσι, από την εικόνα σας, ποια μπορεί να είναι.
2: Αρκετά ανησυχητικό, ναι. Mm-hmm.
1: Επομένως, τι θα προτρέπατε τους γονείς προκειμένου να καταφέρουν να προλάβουν το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας? Τι θα τους συμβουλεύατε, έτσι, ας πούμε, 3-4 σημαντικές συμβουλές προκειμένου...
2: Ναι. Κατά πρώτης να έρθουμε στην ομιλία μας.
1: Σωστό.
2: Ακόμα και εμείς την ομιλία αυτή θα την αναρτήσουμε μετά στο site του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η όλη εκδήλωση είναι μια συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Αλκαδασού με το Κέντρο Υγείας, ώστε να υπάρξει μια και γενικά μια εξωστρέφεια προς τους πολίτες από την ψυχαγωγία έως και την ενημέρωση. Το πρώτο λοιπόν θα έλεγα είναι αυτό. Κατά το δεύτερο είναι να ενημερωθούν όσο πιο πολύ γίνεται από επίσημα χείλη, έτσι, και να δουν ότι δεν είναι δύσκολο και οι ίδιοι, όπως σας είπαμε, μια μεζούρα, ένα μέτρο και μια ζυγαριά, να φτάσουν σε ένα πρώτο συμπέρασμα. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που όντως, όπως λέει η Αφίσα, μπορούμε να το προλάβουμε από το σπίτι μας μέσα.
1: Mm-hmm. Ακόμα και αν οι ρυθμοί της σύγχρονης ουσιαστικά ζωής είναι τέτοιοι που πολλές φορές όχι επιβάλλεται, ναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα.
2: Φυσικά.
1: Επιβάλλεται ουσιαστικά και το γρήγορο φαγητό και θα έλεγα και η απουσία πολλές φορές των γονιών λόγω έλλειψης χρόνου, των εργαζόμενων.
2: Φυσικά, λόγω έλλειψης χρόνου και κυρίως από κάποια έτσι ταμπού, ας πούμε, να το πω έτσι, όπου λέγαμε, το έχουμε ακούσει όλοι μας, ας το παιδί λέει που υπάρχει, θα το πάρει boy. Αν δεν θα το πάρει boy.
1: Μπράβο. Ναι. Αυτό το ακούγα και εγώ, οφείλω να πω, και δεν το πήρα. για να με ειλικρινείς.
2: Όλοι μας τα ακούγαμε.
1: Από τη γιαγιά μου το ακούγα αυτό. Θα το πάρει boy το παιδί.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Τελικά αυτό που παίρνει μάλλον είναι υπέρταση, προδιαβήτη σε μια ηλικία.
2: Προδιαβήτη, μεταβολικό. Όλα αυτά που αύριο μεθαύριο θα του κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή κατά πρώτη και κυρίως μετά μεγάλη επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση και καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η εκδήλωση, πέρα από το επιστημονικό της υπόθεσης, επειδή τη διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της, το τοπικό Νέα της Νέας Αλικαρνάσου, έχει και μία, θα έλεγα, αυτοδιοικητική χρειά, άρα και πολιτική. Επομένως, είναι πολύ σωστή παρατήρηση το πώς επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν δεν καταφέρνουμε ως χώρα ή ως αυτοδιοίκηση να προλαμβάνουμε κάποια φαινόμενα τα οποία εκ των πραγμάτων θα έχουν αντίκτυπο στην ενήλικη ζωή του ατόμου.
2: Οπωσδήποτε θα έχουν αντίκτυπο. Οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω λίγο, γιατί όσο σας άκουγα τώρα σκεφτόμουν και επιτρέψτε μου κιόλας, δεν είναι συνωμοσιολογικό σε καμία περίπτωση. Πολλές φορές ακούμε για ευνίδιους θανάτους σε ηλικίες των 45-50 ετών, που φαντάζομαι ότι εκεί έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι δεν έχουμε μία κουλτούρα ως λαός, να το πω, ως πολίτες.
2: Και μία... κακώς μάλιστα, θα σας διακόψω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ο πρώτος που έκανε την παρατήρηση ήταν ο Ιπποκράτης, ο οποίος και είπε ότι ο ευνίδιος θάνατος ακολουθεί τους παχύσαρκους. Ο πρώτος που έκανε αυτή την παρατήρηση, έτσι.
1: Με προλάβατε με την παρατήρηση του Ιπποκράτη και ήθελα να καταλήξω ότι πολλές φορές ενδεχομένως, θα μας το πείτε εσείς βέβαια και ως ειδικός, ότι σε αυτούς τους ευνίδιους θανάτους το βασικότερο πρόβλημα είναι το καρδιαγγειακό, το οποίο μπορεί να προέρχεται και λόγω της κακής διατροφής, λόγω της... Επόμενο,
2: όπως έχουν δείξει και οι μελέτες κέρδους, είναι επόμενο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαρέα, είπατε ότι θα γίνει, λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, πείτε μας λίγο πού θα γίνει η μερίδα, η εκδήλωση σήμερα το απόγευμα.
2: Θα γίνει στις 6 ώρα σήμερα στο Δημοσκόπιο, είναι το κέντρο νεότητας της Νέας Αλικαρνάσου, η παλιά κοινότητα της Νέας Αλικαρνάσου, που είναι πάνω στο κεντρικό της Αλικαρνάσου, δίπλα από το φούρνο του Νίκταρη.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί θα γίνει, λοιπόν, 6 ώρα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Κάποια στιγμή θα ήταν καλό, και σας προσκαλώ και δημόσια, να κάνουμε μια συζήτηση για την παιδική παχυσαρκία συνολικά και διαζώσεις εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Γεια σας, γεια σας, καλή επιτυχία.
1: Ξέρετε, φίλες και φίλοι, είδα την ανακοίνωση για τη σημερινή εκδήλωση και το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό να συνομιλήσουμε σήμερα με τον βασικότερο ομιλητή της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Αφενός γιατί το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας μας αφορά όλους, αφορά τα παιδιά μας, αφορά το μέλλον τους, αφορά την ποιότητα ζωής τους ως ενήλικες την επόμενη μέρα. Και αφετέρου γιατί θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, παράδειγμα, το τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια τέτοια δράση ενημερωτική, να ενημερώσει τους γονείς της περιοχής για τα προβλήματα που μπορεί να φέρει, να επιφέρει η παιδική παχυσαρκία, για το πώς μπορούν να το προλάβουν. Το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, πολύ συνολικά το λέω, πολύ γενικά, είναι και αυτός. Να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, να μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες και να διαμορφώνει ενδεχομένως και καταστάσεις ουσιαστικά, γιατί ενημερωμένος πολίτης για όλα τα ζητήματα είναι δυνατός πολίτης. Λοιπόν, μου κάνει νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One 102,3. 102,3 για όσους μας ακούτε στη συχνότητά μας από το Ηράκλειο, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το cretaone.gr. Κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά, μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Να πω βεβαίως φίλες και φίλοι ότι νωρίτερα που είχαμε τη συζήτηση με τον καρδιολόγο τον κύριο Ζαρέα, τον κύριο Ηλία Ζαρέα, για την εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού στο Δημοσκόπιο και αφορά βεβαίως την παιδική παχυσαρκία, να πω πόσο σημαντικό είναι η αθλητική δραστηριότητα των παιδιών ως εξωσχολική δραστηριότητα, καθώς όχι μόνο συμβάλλει στην φυσική κατάσταση, στην υγεία του παιδιού, αλλά πραγματικά του καλλιεργεί και μια τέτοια συνείδηση και κουλτούρα, ειδικά και αν πρόκειται και για κάποιο ομαδικό άθλημα, που πραγματικά θα είναι πολύ ωφέλιμο και θα το δει πολύ μετέπειτα το παιδί, ως ενήλικας πλέον, πολύ ωφέλιμο για την μετέπειτα ζωή του, για το πώς συνεργάζεται με τους ανθρώπους, για το πώς αλληλεπιδράει με τους ανθρώπους. Επομένως, είναι πολύ προτιμότερη η αθλητική δραστηριότητα από το να κάθεται στο κινητό ή στον υπολογιστή. Άσε το άλλο, ότι μπορεί και οι ακαδημίες ποδοσφαιρικές να βγάλουν και νέους ποδοσφαιριστές, για να προειδεάσω για το επόμενο θέμα μας με τον καλεσμένο μας, να βγάλουν και νέους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν τις ομάδες της Κρήτης. Ομάδες της Κρήτης, έχουμε την ιστορική επιτυχία του Όφη στη χθεσινή αναμέτρηση, ευρωπαϊκή αναμέτρηση, και θέλουμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λίγο με τον αθλητικό μας συντάκτη, με τον Γιώργο Κορτσιδάκη, ο οποίος παρακολούθησε βεβαίως μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο την αναμέτρηση και μπορεί να μας μεταφέρει και το κλίμα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα και στους ακροατές του Creta One. Στον Όφη μια λέξη που θα πω έτσι νομίζω αντικατοπτρίζει και την κατάσταση: μεθυσμένη πολιτεία. Εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά για την ομάδα του Όφη χθες, για το ελληνικό ποδόσφαιρο επίσης, γιατί όπως θα έχεις παρατηρήσει αυτή τη στιγμή Όφη είναι η ομάδα με την πιο μεγάλη συμμετοχή σε βαθμούς, σε αποτελέσματα, στην προσπάθεια που κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο για να πάρει τη 10η θέση. Βλέπω γνωστούς αρθρογράφους και ανθρώπους που ασχολούνται με το διεθνές ρεπορτάζ να το επισημαίνουν αυτό, δηλαδή λόγω των βαθμών που έχει κερδίσει η ομάδα του Όφη, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια στην Ευρώπη με 7-0, 7 γκολ έχει βάλει, δεν έχει δεχτεί κανένα, έχει φέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο σε απόσταση αναπνοής από την 10η θέση. 100 και κάτι βαθμοί είναι, δηλαδή σαν να λέμε μισή ισοπαλία χρειάζεται για να πιάσουμε τη 10η θέση. Διαβάζω εδώ το σχόλιο του Ανδρέα Δημά, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου ο κορυφαίος συνάδελφος δημοσιογράφος που ασχολείται με αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα και είναι και στο team επικοινωνίας της UEFA. Γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό, ήταν και στο Παγκρίτιο χθες με άλλα στελέχη της UEFA. Γράφει ο Ανδρέας: πάντως, λέει, αυτό που κάνει ο Όφη στην Ευρώπη δεν είναι πλάκα, είναι πολύ σοβαρό. Κάποιοι πίστευαν ότι η ευρωπαϊκή του συμμετοχή θα ήταν πρόβλημα για την Ελλάδα, αλλά λίγο ακόμα και θα μας ανεβάσει μόνος του στη 10η θέση. Αυτό επισημαίνει ο συνάδελφος και νομίζω ότι είναι έτσι ενδεικτικό, ας πούμε, της κατάστασης που επικρατεί. Βέβαια, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες και χθες από το Παγκρίτιο στάδιο, αυτοί που λέγανε ότι η Όφη θα είναι Όφη στην Ευρώπη, όπως λέγανε, χαντακωθήκαμε σαν Ελλάδα, δηλαδή να πάρουμε βαθμούς, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν άσχετοι καταρχήν και δεν ξέρανε και την ιστορία της ομάδας του Όφη. Είναι ίσως κάποια παιδιά τα οποία δεν γνώριζαν τι έχει κάνει αυτή η ομάδα δεκαετία του 80 και του 90 στην Ευρώπη, πόσους βαθμούς έχει πάρει, τι πορείες, τι μεγάλες νίκες έχει κάνει. Και τώρα τα παιδιά του Κόντι κάνουν έναν ανάλογο άθλο με αυτή την πορεία τους γενικά, αλλά και την ευρωπαϊκή τους παρουσία, γιατί δεν είναι λίγο να παίζεις, Γιάννη μου, με μια ομάδα που έχει 300 εκατομμύρια budget, λένε οι Γερμανοί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, 300 εκατομμύρια.
0: Σε άκουσα και το πρωί στην Αντιγόνη που το ανέφερες. Ναι. 300 ναι, εκατομμύρια έναντι 15 εκατομμύρια.
1: 15 εκατομμύρια, τεράστιες οι διαφορές.
0: Δηλαδή, αλλά είπες όμως ατάκα μεγάλη, Γιώργο, ότι ναι, δεν παίζουν ποδόσφαιρο τα budget, δεν παίζουν μπάλα ναι, τα budget.
1: Ναι, ναι, παίζει η ψυχή. Μένα μου αρέσουν κάτι φωτογραφίες τώρα με το AI που είναι της μόδας. Μου αρέσουν κάτι φωτογραφίες που έχουν βγάλει ορισμένοι και το έχουν κάνει, ας πούμε, σαν τον πόλεμο του 40. Και έχουν βάλει τους Γερμανούς να πέφτουν με αλεξίπτωτα.
0: Ήρωες.
1: Πέφτουν οι Γερμανοί με αλεξίπτωτα και είναι οι δικοί μας από κάτω και τους ξαπλώνουν στο γήπεδο. Τέλος πάντων,
0: δεν το περίμεναν δηλαδή οι Γερμανοί, ναι, Γιώργο.
1: Οι Γερμανοί, κοίταξε, διαβάζοντας και καταρχήν θέλω να πω ότι βγάλαμε στον Greta One έναν διεθνολόγο, δηλαδή συνάδελφο που κάνει διεθνή θέματα, και ειδικά του πρωτάθλημα της Γερμανίας, τον Αθανάση Κελαντώνη, και μάλιστα δημοσιεύσαμε και την ακτινογραφία που μας έκανε της Hoffenheim, που ήταν απολύτως ακριβής, δηλαδή ήταν ακριβέστατη. Όσοι άκουσαν αυτή τη συζήτηση στον Greta One, ο άνθρωπος αυτός μας ανέλησε, ας πούμε, τι να πω, έπρεπε να τον έχει ο Κόντης σαν αναλυτή για τον αντίπαλο.
0: Τεχνικό σύμβουλο.
1: Ναι, για να έκανε μια τέτοια ανάλυση που βλέποντας χθες το παιχνίδι θυμήθηκα τα λόγια του. Είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει να έχει την μπάλα στα πόδια, να έχει κατοχή. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που μας εντυπωσίασε με αυτό το passing game, ναι, που έχουν οι Γερμανοί. Αλλά ρε παιδί μου, είπε ο Θανάσης μια λέξη, έχει λέει μια αφέλεια στο παιχνίδι της. Και όντως, φτάνανε στο Χριστογιώργο στην εστία του και δεν ολοκληρώνανε την ενέργειά τους. Δεν σκοράρανε, δεν μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Και επίσης ήταν πολύ αργή στην άμυνα και το είπε αυτό ο Θανάσης, ότι ο Όφη πρέπει να περιμένει τη στιγμή του και όπως έκανε με τον Ολυμπιακό να της κάνει τη ζημιά. Και έτσι ακριβώς έγινε, περίμενε τη στιγμή του Όφη, έβγαλε μια τρομερή κόντρα στο πρώτο γκολ, κάνει βολέ ο τερματοφύλακας, ο κόντρο, ο επιθετικός του Όφη βάζει πλάτη τον αμυντικό και δίνει ασίστ στον Αϊτόρ, δηλαδή με τρεις μπαλιές έβαλε Όφη το πρώτο γκολ, ένα φανταστικό γκολ. Αυτό θα το βλέπουμε και θα το ξαναβλέπουμε.
0: Για σεμινάριο.
1: Ναι, είναι για σεμινάριο κόντρα επίθεση. Και το δεύτερο γκολ βέβαια που βάζει ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο, ως αλλαγή, ο Κανελόπουλος, από ένα πολύ καλό χτύπημα κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες, και καθάρισε το παιχνίδι ο Όφη. Κοίταξε, εγώ περίμενα ότι ο Όφη θα δυσκολευτεί περισσότερο. Αλλά είχα προβλέψει, αν θυμάσαι, ότι ο Όφη θα κερδίσει 2-1.
0: Είχα προβλέψει,
1: τα προγνωστικά μου λέγανε 2-1. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα πολύ, από χθες το βράδυ έχω πολλά μηνύματα.
0: Εγώ θα σου πω βέβαια ότι και εγώ έχω μηνύματα και τα έχω και διαζώσεις, γιατί πολλοί από εδώ μέσα πήγανε κουβά με την πρόβλεψή σου.
1: Γιατί, παίξαν, γιατί δεν βάλανε
0: κανένα κουβά. Ένας εξ αυτών μου δείχνει και το δελτίο. Και μου λέει τώρα ότι του χρωστάς 5,5 ευρώ που έπαιξε.
1: Πρέπει να τον έφερα πολύ κοντά.
0: 2-1 είχες προβλέψει. Αλλά η άμυνα του Όφη τελικά είναι πολύ πιο ικανοποιητική, έτσι, από ό,τι περίμενες κι εσύ.
1: Και έχει ανεβεί πολύ ο Χριστογιώργος ο τερματοφύλακας. Αλλά και αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, χάνανε τάχαστα. Πώς θα σου το πω. Δηλαδή φτάνανε στην πηγή και δεν πίνανε νερό. Αυτός τώρα που σου δείχνει το δελτίο, πιστεύω εκεί στο 2-0. Μπορεί να είπε, ρε παιδί μου.
0: Το έλεγε, μου το είπε. Δεν τον ένοιαζε ο βαθμολογικός πίνακας της UEFA. Έλεγε να μπει ένα γκολ, να πάμε ταμείο.
1: Τέλος πάντων, ο Όφη είναι σκληρό καρύδι και να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό, ναι, που το έβλεπα σήμερα το πρωί. Πρώτο θέμα στην σελίδα της UEFA.
0: Πολύ
1: πρώτο
0: σημαντικό.
1: Πρώτο θέμα Όφη στη σελίδα της UEFA. Για τη μεγάλη νίκη που έκανε επί της Hoffenheim. Και επειδή το σύνθημα του Χρήστου Κόντι ήταν να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη, μεγαλύτερος θόρυβος από το να σε έχει η
0: στην πρώτη
1: UEFA,
0: σελίδα
1: πρώτο
0: UEFA.
1: Θέμα στα παιχνίδια του Europa League, της πρώτης αγωνιστικής της League Phase της Europa League, του Europa League, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Πολύ τιμητικό θα έλεγα αυτό για την ομάδα του Όφη. Ανεβαίνει ο πύχης, νομίζω τώρα και οι υπόλοιποι υποψιάζονται για την ομάδα του Όφη. Δηλαδή ο Όφη θα έχει αυτή τη δυσκολία ότι τα επόμενα παιχνίδια, έχει τον Οκτώβριο το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία, τα επόμενα παιχνίδια οι αντίπαλοι του θα πιστεύω θα είναι πιο υποψιασμένοι, γιατί βλέπουν μια ομάδα η οποία έχει κάνει 3-3 και 7-0.
0: Γιώργο, τι βλέπεις, πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα?
1: Τι να σου πω, είναι σκληρό καρύδι η ομάδα του Όφη. Εγώ νομίζω θα τα διεκδικήσει όλα τα παιχνίδια εδώ μέσα. Παρότι δεν είναι εύκολες οι ομάδες.
0: Καθόλου.
1: Αυτό το στυλ παιχνιδιού που έχει επιβάλει ο προπονητής του ταιριάζει. Έχει μια καλή αμυντική λειτουργία και έχει ένα μεγάλο όπλο. Παίζει πολύ γρήγορα στην επίθεση. Πιάνει δηλαδή τις αντίπαλες άμυνες στον ύπνο. Αυτό είναι το παιχνίδι που μπορεί να παίξει όφη. Είναι λιγότερο επικίνδυνος σε σετ παιχνίδι, δηλαδή σε οργανωμένη άμυνα, αλλά αυτό το τρέξιμο που
0: κόντρα
1: κάνει,
0: επίθεση λοιπόν.
1: Κόντρα άμυνα, επίθεση νομίζω επίθεση, το κάνει πολύ καλά
0: μάλιστα,
1: μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει πάρει ένα πολύ σπουδαίο παίκτη, ο οποίος μας βγάζει τα μάτια που λέμε. Είναι αυτός ο Κόντρο, ο 33χρονος επιθετικός, ο οποίος είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Δηλαδή έλεγα και χθες με κάποιους παλιούς συναδέλφους, ένα από τους οποίους θα φιλοξενήσουμε και το μεσημέρι στην εκπομπή μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ότι τέτοιο center for είχαμε πολλά χρόνια να δούμε στον Όφη.
0: Πάρα πολύ
1: όπως
0: σημαντικό.
1: Είναι ο Κόντρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περισσότερα λοιπόν φίλες και φίλοι, 3 με 5 με τον Γιώργο Κορτσιδάκη εδώ στο Κρέτα One 102,3. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Γεια σου Γιάννη μου, τα λέμε σε λίγο.
0: Καλή συνέχεια. Και εγώ θα πω το εξής πάνω σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Κορτσιδάκης, ότι σήμερα η UEFA στη σελίδα της είχε ως πρώτο θέμα τον Όφη, ότι δεν είναι μόνο ότι προκαλείται ποδοσφαιρικός θόρυβος γύρω από την ιστορική ομάδα της Κρήτης που τον αξίζει αυτό το θόρυβο, που την αξίζει αυτή την επιτυχία που βιώνει, είναι και αυτός είναι και ο λόγος που όλο αυτό αποτελεί τελικά η υπόθεση όλης της Κρήτης, γιατί μέσα από τον Όφη, μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από το ποδόσφαιρο διαφημίζεται ταυτόχρονα και το Ηράκλειο και η Κρήτη. Και αυτά είναι τα παράπλευρα, να το πω έτσι, ωφέλη του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και των επιτυχιών που ενδεχομένως μπορούμε να ζήσουμε από αυτή την ιστορική ομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα υπόλοιπα λεπτά που μας μένουν θέλω να αναφερθούμε στο ζήτημα βεβαίως της ερώτησης, των δύο ερωτήσεων που κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής Ηρακλείου. Βασικά είχαμε την απάντηση από τον Υπουργό Μεταφορών, από τον κύριο Χρήστο Δήμα, στις δύο ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, αναφορικά με τα μεγάλα, με τα κομβικά έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη. Και αναφέρουμε βεβαίως και στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, για να μην σας τα πω εγώ, να μας τα πει ο ίδιος ο βουλευτής που κατέθεσε την ερώτηση, καθώς με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αυγενάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Όντως, προγραμματίστηκαν και συζητήθηκαν οι δύο επίκαιρες ερωτήσεις που έχω καταθέσει στον κύριο Δήμο για το θέμα του βόρειου οδικού άξονα και του νότιου οδικού άξονα.
0: Σωστά.
2: Ό,τι αφορά το ΒΟΑΚ, τα ερωτήματα ήταν σχετικά με τις καθυστερήσεις εξέλιξης του ενός τμήματος Ηράκλειο-Χερσόνησο, οι πολύ ωραίες ταλαιπωρίες χιλιάδων οδηγών, επαγγελματιών, τα μεγάλα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και έχουν έρθει στη δικιά σας συχνότητα από ακροατές, από εσάς τους ίδιους στο τελευταίο διάστημα, η ανάγκη να αποσαφηνίσει τι γίνεται με το αρχικό πλάνο στον κακό όρο για τη δημιουργία διπλής σύραγγας, ώστε με αφορμή την αποφυγή της κυκλοφορικής δύσκολης προσπέλασης από το σημείο αυτό, ειδικά μόλις βρέξει, δύσβατος ο δρόμος, ανάποδες στροφές. Και τέλος πάντων όλα αυτά όμως ήρθε και κούμπωσε και με μια, θα έλεγα, σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες.
0: 27 φορείς.
2: Μόλις χθες 27 φορείς του τουρισμού, της τουριστικής οικονομίας δηλαδή, της βασικής οικονομίας του νησιού μας, που στην ουσία με ένα σκοπικό τρόπο αναφερόταν στην επιμονή και στην προσπάθεια που έχουν κάνει με τρεις απαντές επιστολές να συναντηθούν, να μιλήσουν με τον κύριο Δήμα. Όπως γράφουν, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και τέλος πάντων αναδεικνύουν και το ίδιο πρόβλημα, αλλά με πιο αιχμηρό τρόπο, θα έλεγα. Όλα αυτά συζητήθηκαν σήμερα το πρωί. Και στην απάντηση, πρώτα απ' όλα, παρά την επιμονή μου να δεσμευτεί για μια συνάντηση με τους φορείς,
0: ναι.
2: Δεν απέφυγε να απαντήσει. Κάτι το οποίο πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος. Δεν σημαίνει ότι επειδή, όπως είπε, βρίσκεται, κατεβαίνει στην Κρήτη συχνά και επισκέπτε με φορείς, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι όλα τέλεια. Άρα τι, οι φορείς παραλογίζονται, οι πολίτες πηγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά που έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα είναι λάθος. Κάτι δεν είναι σωστό, κάτι είναι σωστά. Και στο κάτω, όλοι αυτοί οι 27 φορείς, από άκρη σ' άκρη στην Κρήτη, αποτελούν το βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού μας. Δεν είναι λάθος που θα τους συναντήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, αρνήθηκε να δεσμευτεί γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Κύριε Αυγενάκη, συγγνώμη πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά δεν φαντάζεστε πόσα μηνύματα και φωτογραφίες παίρνουμε καθημερινά, που δεν μπορούμε βεβαίως να τα δημοσιεύουμε συνεχώς, από συμπολίτες μας, εργαζόμενους, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Είναι ένα πραγματικά κομβικό ζήτημα. Μέχρι και μια μισή ώρα ουσιαστικά μας αναφέρουν ότι κάνουν προκειμένου να επιστρέψουν από την εργασία τους στο Ηράκλειο. Και πολύ καλά κάνατε και το αναδείξατε στη Βουλή το θέμα. Ακριβώς.
2: Και εγώ περιδιαβαίνω πολύ συχνά, σχεδόν μέρα και αν όχι κάθε μέρα, το δρόμο αυτό. Άρα έχω εικόνα. Δεν είναι,
0: να ρωτήσω κάτι, δεν γιατί πολλοί αναρωτιούνται, κύριε Αυγενάκη, και είναι μηνύματα που έχουμε πάρει τις προηγούμενες ημέρες. Είναι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, για την τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο συγκεκριμένο σημείο, ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Γενικώς υπόθηκε ότι υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Η δικιά μου επιμονή ήταν ωραία. Αφού είναι σε εξέλιξη, το βλέπουμε και χαιρόμαστε και πραγματικά.

0: περιπλάσιους από τις κανονικές περιόδους.
1: Σωστό.
0: Αν μη τι άλλο, καλό είναι μια συνεννόηση, μια ενημέρωση των εμπλεκομένων. Δηλαδή, πολλοί όπως σε πρότεινα,
1: ναι,
0: αφού αρνήθηκε και απέφυγε να απαντήσει ό,τι αφορά τη συνάντηση του φορείς, ζήτησε να υπάρξει μια πλατφόρμα. Αυτή η πρόταση ήταν του τεχνικού επιμελητηρίου παρεπτόντος.
1: Πολύ ιδιαίτερα.
0: Τυρανίστηκα για να την καταθέσω στη συζήτηση σήμερα. Μια πλατφόρμα όπου εκεί σε πραγματικό χρόνο θα αναφέρονται οι όποιες καθυστερήσεις, όποιες προγραμματισμούς υπάρχει για μερική ή πολύωρη ή πολυήμερη.
1: Σε πραγματικό χρόνο, έτσι.
0: Σε πραγματικό
1: πολύ
0: χρόνο.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Όπου θα είναι συνδεδεμένοι με την αστυνομία, με την περιφέρεια, με τους δήμους. Δηλαδή με κάθε εμπλεκόμενο που θα μπορούσε με τους επαγγελματίες, ώστε να υπάρχει άμεση οριζόντια ενημέρωση και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Θεώρησε και γι' αυτό ότι η συζήτηση και η ενημέρωση που γίνεται με μια επιτροπή που συμμετέχουν εκείνοι και έκδοση ανακοινώσεων είναι ικανή. Εκεί που δεν έπεισε όμως, είναι ότι όταν του είπα ότι και η αύξηση ωραρίου και αύξηση συνεργείων στενών, έχουν περισσότερο χρόνο. Να,
1: να επιταχυνθούν οι εργασίες.
0: Ακριβώς, πολύ απλά. Γιατί αν γίνει να δουλεύει μια βάρδια και όχι τρεις, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν αναφέρω όμως, όπως κάποιοι έσωψαν στο διαδίκτυο να γράψουν για την κατασκευή και τα εργοτάξια, που όντως λειτουργούν σε δύο και τρεις βάρδιες στη σύραγγα μέσα στην κατασκευή. Δεν αναφέρομαι εκεί. Αναφέρομαι στο τμήμα Ηράκλειο μέχρι Βούβες, Χερσόνησο, όπου εκεί είναι μια βάρδια και τέλος.
1: Και εκεί καταγράφονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Βίλμα.
0: Ακριβώς. Όπως είναι έτσι το πράγμα, είναι σημαντικό να κρατήσουμε το πρώτο σημαντικό ότι σύντομα θα ολοκληρώνεται ένα τμήμα Χερσόνησο προς την Νεάπολη, οπότε θα γενιαστεί κιόλας. Αφενός και αφετέρου, το δεύτερο σημαντικό που επίσης καταγράφηκε σήμερα είναι σχετικά με το ΒΟΑΚ, είναι ότι στο κακό όρος έχει προβλεφθεί πλέον και έχει επιλεγεί ως πρόταση. Ως σενάριο από τα 3-4 διαφορετικά κάνει η κατασκευή διπλής σύραγγας στο κακό όρος και η αξιοποίηση μάλιστα και του υλικού που θα προσθέσει γιατί σε άλλο σημείο του δρόμου θα χρειαστούν επιχώσεις. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Βεβαίως, επαναλαμβάνω και θα το πω για πολλωστή φορά, το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και περήφανοι που γίνεται.
1: Δεν το αμφισβητεί κανείς τη σημασία του
0: έργου. Έχουμε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες πραγματικά είναι υποδειγματικές ότι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία. Και βέβαια θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που αυτές οι εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα τοπικών κοινωνιών άσχετες με το εν λόγω έργο, μόνο και μόνο για να βοηθήσουν και να συνόλουν και εκείνοι με τον τρόπο τους σε κάποιες μικροέργα, μικροπαρεμβάσεις, σε πολλές κοινότητες, σε πολλές περιοχές που χρειάζεται ασφαλτικό, αδρανή ειδικά, κάποια μηχανήματα. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, έχουν ανταποκριθεί και τους ευχαριστούμε. Τώρα, είχαμε όμως και τον ΟΑΚ.
1: Με προλάβατε. Ήθελα να πάμε νότια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ισόρροπη ανάπτυξη είναι ζητούμενο για τον νησί.
0: Αυτή ήταν και η πρότασή μου και η επιμονή μου. Και μάλιστα, στο ερώτημά του, α, και εσείς έχετε διατελέσει, κύριε Αυγεινάκη, υπουργός, τι θα βάζετε ως προτεραιότητα. Και εκεί πραγματικά λίγο ενοχλήθηκα, γιατί προτεραιότητα και τα τρία έργα. Και το αεροδρόμιο, και ο ΒΟΑΚ και ο ΝΟΑΚ. Διότι, όπως επανέλαβα, μέσα στη σύμβαση του αεροδρομίου και μέσα στην περιγραφή των απαιτούμενων έργων είναι και η σύνδεσή του με τον ΟΑΚ. Άρα συζητάμε δηλαδή ένα έργο το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα, το αεροδρόμιο, το 28 είναι έτοιμο να λειτουργήσει, θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, μάλιστα, και η σύνδεσή του με τον ΟΑΚ αναζητείται. Εκεί έχω λοιπόν δύο μελέτες, τις οποίες τις σώσαμε στο παραπέντε, το επιβεβαίωσε και ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Σε συνεργασία με τους δημάρχους του Νότου. Και αναφέρουμε στις μελέτες που λέει Καστέλη Μεσαράς, Αγίους 10, Στόλη μέχρι Πρετόρια. Εκεί σώθηκαν στο παραπέντε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, οι εγκρίσεις, οι πίνακες κλιματολογίου και τα σχετικά για να αναζητήσουμε τα χρήματα για να ξεκινήσει η κατασκευή. Όμως, Πρετόρια, Κόμβο Αρακαλοχωρίου και Κόμβος Αρακαλοχωρίου Βιάνος δεν υπάρχει το παραμικρό, τυφλά. Ανέφερα την χρηματοδότηση με τα 4 εκατομμύρια για το Νότιο Ρέθινο που πρόσφατα ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο και κάπου εκεί βρήκε μετά την ατυχής απάντηση ότι αναζητούμε χρήματα, του λέω ναι, αλλά δύο χρόνια που έχουμε αναδείξει το θέμα και που έχουμε κάνει συναντήσεις και που σώσαμε τις μελέτες, την ίδια απάντηση εισπράττω, ως πότε αυτή η αναζήτηση. Και στο κάτω-κάτω δεν αναζητούμε την υλοποίηση ενός έργου που δεν ξέρουμε καν ποια είναι η μελέτη του, γιατί δεν υπάρχει. Τα χρήματα για τη μελέτη αναζητούμε.

0: συγκεκριμένη μελέτη. Εκεί λοιπόν απλώς είπε ότι θα με την περιφέρεια, πετώντας πολύ ευγενικά και πολύ διακριτικά στην παλάτι προς και προς την περιφέρεια, θα δούμε από κοινού να αναζητήσουμε, να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτηθεί. Να ξέρετε ότι και δεν είναι απειλή προς Θεού, είναι απλώς δημόσια δέσμευση, ότι από μέρους μου αυτή η προσπάθεια της όροψης ανάπτυξης της Κρήτης και ένα παραπάνω του Ηρακλείου θα συνεχιστεί από μέρους μου, διότι δεν νοείται ένας σύγχρονος βόρειος οδικός άξονας, και χαιρόμαστε γι' αυτό, το λέω για τρίτη φορά, ένα αεροδρόμιο υπερσύγχρονο, ασφαλές και θα έλεγα και πρωτοποριακό, εν συγκρίση με άλλα αεροδρόμια της χώρας μας, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιφερειακό αεροδρόμιο θα είναι ένα από τα κορυφαία. Και την ίδια στιγμή, για να ταξιδέψει κάποιος επισκέπτης ή κάτοικος της Αγίας Γαλήνης, των Ματάλων, του Καλαμακίου ή ακόμα και της Βιάνος, θα πρέπει να κάνει μια απίστευτα μεγάλη διαδρομή, υπερδιπλάσια χιλιόμετρα, για να καταφέρει τελικά να φτάσει μέσω των κόμβων του Καστελίου στο νέο διεθνές αεροδρόμιο. Όχι.
1: Αυτό μεγαλύτερο ταξίδι από ό,τι θα κληθεί να κάνει με το αεροπλάνο, κύριε Αυγενάκη.
0: Ακριβώς. Ξέρετε τι θα γίνει, επειδή το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι ψάχνουν την κοντινότερη απόσταση. Τα χωριά του Νότου προς το αεροδρόμιο θα πήξουν. Κυριολεκτικά θα πήξουν από κίνηση, ατυχήματα, επικινδυνότητα μεγάλη και φυσικά μια δυσκολία η οποία θα πολλαπλασιαστεί στο αέριο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε άλλο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα και αυτό το έργο για το Ηράκλειο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι συνοδό έργο του αεροδρομίου με το δικό μου μυαλό, κύριε Αυγενάκη.
0: Ακριβώς. Μα επαναλαμβάνω ότι προβλέπεται στο σχεδιασμό του νέου αεροδρομίου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μέσα στα προβλεπόμενα που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει με ασφάλεια το αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Αυγενάκη, επειδή με πιέζει ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, προτείνω, αν μπορείτε βεβαίως και εσείς, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας να τα πούμε διαζώσεις εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, να έχουμε όλη την άνεση του χρόνου προκειμένου να παρουσιάσετε τις θέσεις σας και τις προτάσεις σας για τα ζητήματα και τις Κρήτης βεβαίως.
0: Με πολύ χαρά. Αν θέλετε από τρίτη, εγώ είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
1: Είναι ζητήματα που πραγματικά είναι κομβικά ζητήματα. Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει ούτως ή άλλως σχεδόν μισό αιώνα, που το όφιλε η πολιτεία στο νησί μας. Ωστόσο, ταυτόχρονα θα πρέπει και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται και καταγράφονται και στην κυκλοφορία και τα προβλήματα ταλαιπωρίας για τους χρήστες του οδοστρώματος να επιλύονται. Θεωρώ ότι η πρόταση για την ψηφιακή πλατφόρμα ότι θα ήταν μια πολύ καλή έτσι, ουσιαστικά πρωτοβουλία προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι χρήστες του ΒΟΑΚ για το τι κίνηση υπάρχει και τι προβλήματα υπάρχουν στην κυκλοφορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μου κάνει εδώ και 3 λεπτά νόημα ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Απόστολογεωργάκης. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα One 102,3, η Μαρία Ορφανάκη παίρνει τη σκυτάλη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Κορτσιδάκης, 3 με 5 με πάρα πάρα πολύ όφι. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Νέα εργαλεία για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων και δομών όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνες Γεωργιάδης. Το σύστημα MedWatch ελέγχει με τεχνητή νοημοσύνη τη διαδικτυακή δραστηριότητα γιατρών και δομών, εντοπίζοντας πιθανές παραβάσεις, ενώ από 8.500 δομές που ελέγχθηκαν προέκυψαν 5.069 ευρήματα και 231 περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι πειθαρχικές διαδικασίες για αγγειοχειρουργό στην Κρήτη μετά από καταγγελίες για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών σε ιδιωτικό ιατρείο. Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Κανάκης από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες, όπως είπες. Μάλιστα, για το περιστατικό μίλησε νωρίτερα η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσης επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη, μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και όπως εξήγησε η κυρία Παγώνη, ο συγκεκριμένος γιατρός πραγματοποιούσε ιατρία μια φορά την εβδομάδα και στο Ηράκλειο. Όπως είναι λογικό, όλο αυτό έχει φέρει μια ανησυχία. Μετά από καταγγελίες και φωτογραφικό υλικό που περιήλθε σε γνώση των αρχών, οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου απέστειλε ελεκτική επιτροπή που πραγματοποίησε αυτοψία στο ιατρείο και συνομίλησε με τον γιατρό. Ενώ ανάλογες ενέργειες και ελέγχους έπραξε αμέσως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, ο χειρούργος ζήτησε συγγνώμη, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε πως η συγκεκριμένη πρακτική απαγορεύεται. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να παραπεπτεί στα διοικητικά συμβούλια των οικείων συλλόγων, τα οποία, αφού λάβουν το απολογητικό υπόμνημα του γιατρού, θα αποφασίσουν για την παραπομπή του στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Όπως είναι λογικό, η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του έλου και αναμένουμε τις επόμενες μέρες και άλλα τέτοια θέματα να έρθουν στην επικαιρότητα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας είπε όχι προς το παρόν σε πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, επικαλούμενος την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης ζήτησε επιτάχυνση των εργασιών και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ενώ ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι σύντομα αναμένονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ προχωρά και η δίδυμη σύραγγα στο Κακόρος. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Ηρακλείου για την υπόθεση του 55χρονου που έπεσε από τα ενετικά τέχη και δυστυχώς κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από την πτώση, η σύζυγός του είχε ενημερώσει την αστυνομία για επανειλημμένες αναφορές του ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Άννα Χαλεπάκη από την αίθουσα σύνταξης. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην τραγική υπόθεση της πτώσης του 54χρονου από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν εντελεχώς οι συνθήκες εκτίμησης και διαχείρισης της ψυχιατρικής του κατάστασης στο νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται, αναμένεται να ληφθούν άμεσα καταθέσεις τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον του εκλειπώντος όσο και από τους αρμόδιους γιατρούς. Η παρέμβαση της δικαιοσύνης έρχεται λίγες ώρες μετά τη μοιραία κατάληξη του άτυχου άνδρα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή τα μεσάνυχτα πάνω στο χειρουργικό τραπέζι του Βενιζέλιου νοσοκομείου, φέρνοντας βαρύτατα τραύματα από την πτώση του στο κομμένο μπεντένι. Όπως αποκαλύφθηκε, η σύζυγος του 54χρονου είχε ειδοποιήσει νωρίτερα τις αρχές ότι ο ίδιος εξέφραζε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά από εισαγγελική εντολή, ο άνδρας μεταφέρθηκε από την αστυνομία στο Βενιζέλιο για ψυχιατρική εξέταση, από όπου όμως αποχώρησε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει τραγική πτώση. Μαρία.
0: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη ταλαιπωρία στην πρόσβαση και επιπτώσει στον τουρισμό καταγράφει η Σιτία λόγω των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη. Όπως ανέφερε, η περιοχή υφίσταται τις συνέπειες των έργων χωρίς να περιλαμβάνεται στον υλοποιημένο σχεδιασμό η σύνδεσή της με το νέο αυτοκινητόδρομο, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την οδική σύνδεση κορυφαία προτεραιότητα για την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι χθες 27 φορές του νησιού, φορείς με συγχωρείτε, έστειλαν εκ νέου επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο, όπου ζητούν συνάντηση με τους αρμόδιους για τη μετώπιση της ταλαιπωρίας αλλά και της οικονομικής ασφυξίας που έχουν προκαλέσει σε πολίτες και επιχειρήσεις τα έργα στον ΒΟΑΚ. Ασφιχτική είναι η κατάσταση στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, με περίπου 1.500 παιδιά και 11 σωματεία να εξυπηρετούνται από μία πενηντάρα πισίνα. Οι ανάγκες είναι τόσο αυξημένες που αθλητές υψηλού επίπεδου κάνουν προπονήσεις ακόμα και από τις 6 το πρωί, ενώ το ΕΑΚΙ αντιμετωπίζει και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Την ίδια ώρα, όπως αποκάλυψε ο κύριος Καπετανάκης μιλώντας στο Κρατοάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, η νέα πισίνα των 25 μέτρων έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναμένεται να δημοπρατηθεί με στόχο να αποσυμφορήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Αναστάτωση σε σχολείο των Χανίων χθες το πρωί από άγνωστους που πυροβόλησαν με αεροβόλο, με αποτέλεσμα να σπάσει τζάμι σε αίθουσα. Την ώρα του περιστατικού οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στην τάξη, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Συνεχίζεται η αγωνία για το βρέφος λίγων ημερών που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ αναμένεται απεικονιστικός έλεγχος όταν το κρίνουν οι γιατροί. Η 18χρονη μητέρα έχει αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 χρόνια της. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου, υπήρξε συγγραφέας και δραστήρια στο γυναικείο κίνημα, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με τη δράση της για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Συνελήφθησαν με έντολη εισαγγελέα ο οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου στην Παλαιόχωρο, καθώς δύο τετράχρονα παιδιά παρέμειναν κλειδωμένα στο όχημα για περίπου 4 ώρες. Οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Μία υπόθεση που πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά.
3: Σωστά, Μαρία, καλό μεσημέρι. Στη σύλληψη του 45χρονου οδηγού και της 55χρονης συνοδού προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά μετά από εισαγγελική εντολή για τα δύο τετράχρονα παιδιά που παρέμειναν κλειδωμένα στο σχολικό λεωφορείο για 4 ώρες. Οι δύο συλληφθέντες, όπως είπες, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν το σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρυθύμνου εκτέλεσε το δρομολόγιο από την Παλαιόχωρα προς τον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το φαγητό του παιδιού της στον υπηαγωγείο και διαπίστωσε ότι δεν είχε φτάσει ποτέ. Τα δύο νήπια, που φαίνεται πως είχαν αποκοιμηθεί, παρέμειναν μέσα στο όχημα που στάθμευσε στην Παλαιόχωρα. Στη συνέχεια, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου απομάκρυνε οριστικά τη συνοδό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες απομακρύνθηκε και ο οδηγός του λεωφορείου. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Καντάνου, ενώ η εταιρεία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειες, Μαρία.
0: Ένα θέμα που μας έχει έτσι συγκλονίσει, νομίζω ότι θα ληφθούν, Μαρίνα, μέτρα. Τώρα πάμε κάπου αλλού, πάμε να δούμε τι είπε ο Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων του Παγνίου, ο κύριος Βασίλης Κούδας, τον οποίο φιλοξένησες νωρίτερα στην εκπομπή σου. Μίλησε για την υπνοθεραπεία, τη μέθοδο που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Μαρία, ο κύριος Κούδας εξήγησε τη βάση που έχει μία θεραπεία ύπνου, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μία επιστημονική, μη επεμβατική ψυχολογική μέθοδο που δεν έχει καμία σχέση με μεταφυσικές θεωρίες. Όπως τόνισε, ο θεραπευόμενος δεν κοιμάται, αλλά μέσω βαθιάς χαλάρωσης και κατάλληλων ερωτήσεων προσεγγίζει φοβίες και άγχη. Αν και πλέον δεν χρησιμοποιείται ευρέως, καθώς υπάρχουν νεότερες μέθοδοι, η υπνοθεραπεία απαιτεί πιστοποιημένους ειδικούς, όπως εξήγησε ο κύριος Κούδας, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με μακευτική αγωγή και δεν ενέχει άμεσους σωματικούς κινδύνους. Τέλος, Μαρία, ο κύριος Κούδας υπογράμμισε ότι η πρώτη κίνηση για όποιον αναζητά βοήθεια πρέπει να είναι η αξιολόγηση από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Δύο περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στην Νότια Κρήτη, με συνολικά 115 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια σε Γάβδο και Ηράκλειο. Οι 59 εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 35 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, ενώ ακόμα 56 βρέθηκαν στην παραλία Αρκούδα στους Καλούς Λιμένες. Τραγωδία στο Ρέθυμνο με μία 73χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της την ώρα που την τάιζε η κόρη της. Η ηλικιωμένη υπέστη απόφραξη αργωγού και έχασε τις αισθήσεις της. Ενώ παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο μεταξύ, δωρεά ζωή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου από 69χρονη δότρια, καθώς ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα σήμερα η λήψη οργάνων της. Η διαδικασία έγινε με την συνεργασία των ιατρικών ομάδων και υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μετανοσχεύσεων, με το νοσοκομείο να εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένεια και ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη προσφορά. Τραγωδία στα Χανιά με ένα 45χρονο άντρα να χάνει ευνηδίως τη ζωή του μέσα στο σπίτι του. Ο άτυχος άντρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμπλοκη στο Αρκαλοχώρι μετά από παρατήρηση για παράνομο παρκάρισμα, με έναν 51χρονο και ένα 45χρονο αστυνομικό να συλλαμβάνονται. Ο 51χρονος πέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον αστυνομικό και να προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια κατήγγειλε τραυματισμό στο κεφάλι και επέβαλε μήνυση σε βάρος του ένστολου. Και οι δύο υπέβαλαν μηνύσεις και διατάχθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 60χρονος Βρετανός στις κάτες Χατογούβες Χερσονήσου. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλη νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Συνελήφθη 70χρονο στο Ρέθυμνο μετά τον εντοπισμό σημαντικού οπλοστασίου στην κατοικία του. Κατά την αστυνομική έρευνα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πολεμικό τουφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, δύο πολεμικά υποπλοληβόλα, πιστόλι, περίστροφο, 214 φυσίγκια, γεμιστήρες, ξυφολόγχες και μαχαίρια. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Στο χώρο των καταλήψεων, τρία σχολεία στο Ηράκλειο με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, κινητοποίησης απόψεις και συγκεντρώσεις στην Πλατεία Ελευθερίας. Έρανο για την αγορά αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή ξεκίνησε στο πρώτο ΕΠΑΛ Μυρών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας μαθητών και προσωπικού. Στο σχολείο βρίσκονται καθημερινά περισσότεροι από 450 μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού ανέρχεται περίπου στα 1.000 ευρώ. Η σχολική κοινότητα απευθύνει έκκληση για οικονομική στήριξη από γονείς, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες της Μεσαράς. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του πρώτου ΕΠΑΛ στο 2892-0234-16. Παρατείνονται ως την 1η Οκτωβρίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την προστασία από την ευλογία των εγωπροβάτων λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα. Η Κρήτη παραμένει χωρίς κρουσμάτα. Στις πλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Εθέρισο Ηρακλείου. Η πυροσβεστική επενέβη με δύο οχήματα και 6 άντρες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη διοργανώνει Σιτία αύριο Σάββατο μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης Βαρκαρόλας. Η εκδήλωση θα γίνει στην παραλιακή ζώνη με βίντεο από τη διαδρομή του τραγουδιστή και αποκλειστικά του τραγούδια, ενώ ο δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, έκανε λόγο για τη σχετική σχέση του τραγουδιστή με την περιοχή και τη στήριξη που προσέφερε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Στο μεταξύ, την επόμενη μέρα, δηλαδή μεθαύριο Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί στους Πεύχους Σιτία το μνημόσυνο για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων, Σάββας Κασοτάκης, ανέφερε ότι οι κάτοικοι είχαν αγαπήσει τον Γιώργο σαν άνθρωπο και τον θεωρούσαν δικό τους. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δημιουργήσει σπίτι στους Πεύχους και επισκεπτόταν συχνά την περιοχή αφού ήταν το καταφύγιο του. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ, ενώ ανέφερε πως θα θέσει στην Ευρώπη το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σε σχετίθεται η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων στο κτηματολόγιο με στόχο την ταχύτερη διορθώση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. Η διαδικασία αφορά όρια ευαδών, σχήμα και ακριβή θέση και αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά πωλήσεις, μεταβιβάσεις, δωρεές και γονικές παροχές. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος δράστης, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Άλλοι 8 μαθητές τραυματίστηκαν, οι 4 σοβαρά. Η επίθεση σημειώθηκε σε λύκειο της πόλης Μπάγκα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα και τον τρόπο με τον οποίο ο ανήλικος απέκτησε το όπλο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από την Προεδρία της Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας κανονικά ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν θα παραμείνει μέχρι τότε, απάντησε «θα δούμε», ενώ δήλωσε ότι «φεύγω το 2027». Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις αυξήσεις της ενέργειας και του πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την ακρίβεια, ενώ η ελληνική πλευρά κάνει λόγο για δημοσιονομικά περιθώρια νέων παραμβάσεων. Την ίδια ώρα συζητούνται μέτρα για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται διεθνής διακλαδική άσκηση Μέδουσα 15-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτου, του Μυρτώου Πελάγος και νότια της Καρπάθου. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, με Γαλλία και Ιταλία να συνδράμουν με μέσα, ενώ η άσκηση ολοκληρώνεται αύριο 19 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, μεθυσμένη πολιτεία Όφη μετά την νίκη θρίαβο επί της Χόφενχάιμ με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Πρώτο θέμα στη σελίδα του UEFA η νίκη της κριτικής ομάδας, η οποία παραμένει αίτητη στην Ευρώπη με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Πολύ κοντά στη 10η θέση το ελληνικό ποδόσφαιρο στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Αποθεώθηκε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης από 15.000 φιλάθλους. Για να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι είναι βόρειοι βορειοανατολική εντάσεως μέχρι και 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, μεσημέρι Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε και αυτό το μεσημέρι την αθλητική επικαιρότητα εδώ στον Κρέτα One, στους 102,3 στην εκπομπή One Life, One Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κορτσιδάκης, μια ζωή κοντά στα σπορ, μια ζωή κοντά στον αθλητισμό, θα προσθέσω και μια ζωή κοντά στον Όφη. Συγκινούμαστε, ανατριχιάζουμε από τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας της Κρήτης και με έχει πιάσει ένα τελείριο από το πρωί να μπαίνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της UEFA και να βλέπω τον Όφη Κρήτ να βρίσκεται εκεί. Πολύ μεγάλη τιμή για τον Όφη, γιατί πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA, η νίκη του Όφη επί της Hoffenheim. Πρώτο θέμα στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA. Νομίζω αυτό και αν είναι τιμητικό για την ομάδα του Όφη. Τι ζούμε, όπως έστειλα και ένα μήνυμα χθες από τον Παγκρίτιο σε ένα βιντεάκι που ανέβασα στο kreta1.gr. Τι ζούμε, αυτό συζητάμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ που ακολουθούν την ομάδα του Όφη, παρακολουθούν το ρεπορτάζ της ομάδας. Τι ζούμε φέτος ρε παιδιά, αυτό λέμε μεταξύ μας. Και κύπελο και Super Cup και νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης και πρόκριση στους ομίλους του Europa League και νίκη επί της Hoffenheim. Προσέξτε, 300 μοίρια budget, προϋπολογισμός οι Γερμανοί. Δεν καταλάβανε οι Γερμανοί από πού τους ήρθε. Έβλεπα στο τέλος του παιχνιδιού την απογοήτευσή τους, γιατί πήγανε και αυτοί βέβαια να μιλήσουν με τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην Ελλάδα, ταξίδεψαν στην Ελλάδα, ήταν καμιά 500 άτομα στο δεύτερο πέταλο που βρίσκεται προς τη θάλασσα του Παγκριτίου Σταδίου. Και τι να τους πούν, αυτοί τους είχαν αραδιάσει τις προηγούμενες ημέρες ένα σωρό ανοησίες ότι εντάξει, παίζουμε μια ομάδα που παίζει άμυνα, πάμε θα κερδίσουμε το παιχνίδι και τέτοια. Ευνηδιάστηκαν από την ταχύτητα του Όφη στο παιχνίδι οι Γερμανοί της Hoffenheim. Υπήρξαν στιγμές που οι αργοκίνητοι αμυντικοί της γερμανικής ομάδας θέλανε λάσο για να πιάσουν τις βολίδες του Όφη στην επίθεση. Τον Αϊτόρ, τον Κόντρο, τον Ανδρούτσο που ερχόταν από πίσω, τον Φούντα και στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια, και τον Τιάγκο Νους. Προσπαθούσαν με λάσο να τους πιάσουν, αλλά και πάλι δεν τα καταφέρνανε. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο έχει κάνει ο Όφη, φίλες και φίλοι. Εμείς το περιμέναμε βέβαια, γιατί γνωρίζουμε το DNA αυτής της ομάδας. Κάποιοι βιάστηκαν να πούν ότι ο Όφη θα κατακώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θρίαμβο στο Βόλο, το κύπελο Ελλάδος, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, γιατί πήρε ο Όφη αυτό το χρυσό ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα τον οδηγούσε είτε έτσι είτε αλλιώς σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και βγήκανε και είπαν ορισμένοι, πόπο, καταδίκη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τώρα ο Όφη τους επιστρέφει αυτούς τους χαρακτηρισμούς με τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για το σύλλογο, για την ομάδα, για τη χώρα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρεις ευρωπαϊκές νίκες με τον Όφη να είναι αυτή τη στιγμή, προσέξτε το αυτό, το πιο δυνατό χαρτί του ελληνικού ποδοσφαίρου για να πάρει τη 10η θέση που θέλει στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Από αυτά τα τρίποντα του Όφη, από αυτές τις νίκες του Όφη, δύο επί της Τσεσεκά Σόφιας μέσα και έξω και μια επί της Hoffenheim με 2-0, αυτές οι τρεις νίκες μας έχουν φέρει καμιά εκατοσταριά πόντους, πολύ κοντά δηλαδή, από την 10η θέση. Μισή ισοπαλία, για να καταλάβετε δηλαδή τι είναι η πόντη τώρα που χρειαζόμαστε για να πιάσουμε τη 10η θέση. Αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα πιάσει τη 10η θέση με αυτές τις επιδόσεις στην Ευρώπη.

15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στην πανέμορφη γαλλική πόλη Ρεν, το επόμενο μεγάλο ραντεβού της ομάδας του Όφη. Τώρα το επόμενο ραντεβού στο Παγκρέτιο Στάδιο, το επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στο Παγκρέτιο Στάδιο είναι και πάλι με Γερμανούς, είναι με την Bayern Leverkusen, 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο έχει οριστεί η ώρα της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Ξανά με Γερμανούς δηλαδή, οι Γερμανοί ξανάρχονται δηλαδή στις 22 Οκτωβρίου. Τι να πω αν το κάνει και αυτό ο Όφη, νομίζω ότι που ποτέ μη λες ποτέ. Η συζήτηση που είχαμε εδώ με τον αναλυτή, τον Θανάση Κελαντώνη, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά από πάρα πολύ κοντά, μάλιστα του έστειλα και ένα μήνυμα την Bundesliga. Αυτή η ανάλυση που μας έκανε για την Hoffenheim ήταν μια ακριβέστατη ανάλυση και βλέποντας το παιχνίδι χθες στο Παγκρέτιο θυμήθηκα τα λόγια του καλού συναδέλφου εδώ στην εκπομπή μας, ο οποίος μας ανέλησε την γερμανική ομάδα και μας είπε ότι είναι μια ομάδα με ποιότητα στο παιχνίδι της, αλλά έχει κάποιες αφέλειες, έτσι είπε, στο παιχνίδι της, και αυτές οι αφέλειες φάνηκαν. Ποιες ήταν οι αφέλειες της Hoffenheim? Ήταν οι πολύ αργές επιστροφές της στην άμυνα. Το passing game που είχαν οι Γερμανοί σε κάποιες στιγμές μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Μοιράζανε την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μοιράζανε την μπάλα μέχρι εκεί, φλίαροι. Όταν ήταν να μπουν μέσα στην περιοχή του Χριστογιώργου, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απειλής, να σκοράρουν, να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό, απολύτως τίποτα. Αυτό στο ποδόσφαιρο λέγεται με μια λαϊκή έκφραση, φρουφρού και αρώματα.

0: θεωρώ πάντα πολύ μεγάλη μου τιμή και ευχαρίστηση να ανταμώνω ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Μανώλη Γρηγοράκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Παγκρέτιο στάδιο και με πολύ μεγάλη χαρά τον είδα, γιατί όποτε ανταμώνουμε νομίζω και οι δύο έχουμε τα ίδια συναισθήματα, και τον καλωσορίζω στην εκπομπή μας για ένα σχόλιο που είναι το δικό του το σχόλιο πάντα ενδιαφέρον πάνω στα δρόμενα του Όφη, γιατί αγαπάει και αυτός, πονάει και αυτός την ομάδα του Όφη, αλλά πάντα η άποψη του έχει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καλέ μου φίλε Μανώλη μου, πώς είσαι?
1: Γιώργο μου, είμαι μια χαρά και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί στον αέρα πάλι και χαρήκα πολύ που σε είδα χθες.
0: Έφτασες στην αγαπημένη σου σητεία.
1: Έφτασα στην αγαπημένη μου σητεία με αρκετή καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Διότι όπως ξέρεις γίνονται έργα στην διαδρομή.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που καθυστερούν πάρα πολύ την όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγο κουραστικό, αλλά εντάξει, χαλάει όλα αυτά. Τι να συζητάμε τώρα? Εδώ είδαμε πράγματα και θαύματα χθες. Σχεδόν στην κυριολεξία χρησιμοποιώ τη φράση, με την κυριολεκτική της έννοια δηλαδή. Αν και θα μπορούσε κάποιος να σου πει, ο μοιημένος στα του Όφη του τελευταίου χρόνου, θα μπορούσε να σου πει ότι δεν είχε θαύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως είναι λίγο υπερβολικό να χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο στην ποδοσφαιρική του διάσταση, προσπαθώντας να αποδώσεις τον τρόπο που συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο αυτή η ομάδα. Περισσότερο αυτό που είπα παραπέμπει στο πώς υποδέχτηκαν την νίκη επί της Hoffenheim τα ξένα μέσα, ειδικά τα γερμανικά, κάποια μάλιστα όπως η κίτρινη και κάτι παραπάνω, Bild, το παράκανε χρησιμοποιώντας έως και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον Όφη, η no-name ομάδα, ανώνυμη ομάδα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχασε από μια no-name ομάδα, ναι, ανώνυμη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Η Bild τα κάνει αυτά, γενικά είναι πιο κίτρινη, θα έλεγα πιο ελεηνή φυλάδα της συμπαθούς κατά τα άλλα χώρας. Αλλά οκ, okay, αυτά τώρα είναι μέσα, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και μέσα στο παιχνίδι κάποιων της δημιουργίας κάποιων εντυπώσεων, ας πούμε, για να υπηρετήσουν το συμφέρον τους στο πελατειακό. Αλλά αυτά που έγιναν χθες στο Παγκρέτιο σε κάθε περίπτωση έχουν δημιουργήσει ντόρο. Επιβεβαιώνουν αυτό που είχε πει στην συνέντευξη που πήραν από το Μάτσο Κόντες, όπως θυμάσαι Γιώργο, φανταζομήσουν εκεί, ότι θέλουν να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη. Τον θόρυβο που έκανε χθες ο Όφη δεν το έκανε κανείς άλλος.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν μεγάλα σκορ, υπήρξαν εμφαντικές νίκες, ας πούμε, μεγάλα σκορ. Αλλά η UEFA στο site της ως πρώτο θέμα ανέδειξε, ιεράρχησε και αμέσως μετά ανέδειξε την ήττα της Hoffenheim από τον ταπεινό κατά τα άλλα Όφη του Χριστού Κόντι. Όσοι ήμασταν εκεί είδαμε ότι αυτό δεν συνέβη τυχαία.
0: Ναι.
1: Όλα έγιναν by the book, που λέμε και στο χωριό μου. Και τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς από το ότι, ξέρω εγώ, ο Όφη επιτέλους έχει βρει την ταυτότητα που είχε χάσει τα πολλά προηγούμενα χρόνια και ότι βρήκε έναν προπονητή που θα μπορούσε κάλλιστα να φορέσει το κοστούμι του εμβληματικού Έγκε Γκέραρτ. Αν λέω κάτι υπερβολικό, σε παρακαλώ να με διορθώσεις.
0: Όχι, δεν σε διορθώνω καθόλου, παρότι ο Κόντις όποτε του έχουμε, ας πούμε, αναφέρει τον Μίστερ, τον αείμνηστο Μίστερ, πώς να το πω, έχει ας πούμε μια ταπεινότητα και λέει ότι δεν μπορώ λέει, να συγκρίνομαι εγώ ας πούμε με έναν προπονητή όπως ο Γκέραρτ. Ναι, ενδεχομένως θα το δείξει και η διάρκεια του Κόντι, αλλά αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Κόντις είναι γεγονός, αυτό που λες Μάνο μου, ένας προπονητής ο οποίος τώρα έχει πάρει ένα κύπελλο Ελλάδος, πήρε ένα Super Cup, έβαλε την ομάδα σε ομίλους του Europa League. Μαζεύονται
1: και
0: πάρα πολλά.
1: Και πώς την έβαλε, έτσι, και πώς την έβαλε με τον πιο θεαματικό τρόπο, ας πούμε.
0: Μαζεύονται πάρα πολλά.
1: Με τις άλλες ελληνικές ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη φέτος. Έχουμε το απόλυτο εικόν, σου λέω. Αν δεν το έχεις προσέξει, προφανώς το έχεις προσέξει. Σε σχέση με τους άλλους. Οι άλλοι, μάλιστα, μέχρι τώρα έχουν συναντήσει πολύ κατώτερες ομάδες από αυτές που συναντήσαμε εμείς, τουλάχιστον. Δηλαδή τη ΣΕΣΚΑ Σόφια, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τις ομάδες που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός φερετίνη στον δρόμο για τον εκφέρει της διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει, η οποία είναι μια τάξη μεγέθους κάτω από τη δική μας, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, επειδή ενδεχομένως σε κάποιους διαφεύγουν.
0: Και κάτι άλλο, Μάνο μου, θυμάμαι τότε που πήραμε το κύπελλο στο Βόλο, διάβαζα κάτι αναφορές, βέβαια προφανώς ήταν από κάποια παιδιά που δεν ξέρουν και πολλά πράγματα, ας πούμε, δεν ξέρουν την ιστορία του Όφη, ότι χαντακώνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο επειδή ο Όφη πήρε το κύπελλο και θα πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa.
1: Ναι,
0: ναι. Και τα θυμάσαι αυτά τα σχόλια, και νομίζω τώρα αυτή είναι μια μεγάλη απάντηση σε αυτούς τους ανιστόρητους, αφελείς.
1: Γιώργο μου, επειδή η εκπομπή σου είναι σοβαρή και επειδή και εμείς λέμε πως είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τους όρους που θα θέλαμε να αποδώσουμε, με τους όρους που θα θέλαμε, να το πω καλύτερα, το αίσθημά μας για όλα αυτά και για το τι αξίζει να συμβεί στους τύπους που τα επικαλούνταν όλα αυτά. Ναι. Απλώς υπάρχουν κάποια ποδοσφαιρικά παραδείγματα, αν πρέπει να μιλήσουμε με όρους ποδοσφαιρικούς. Αν έβγαινε ο Άρης, ας πούμε, στην θέση του Όφη ως και κυπελούχος ακόμα, ή ως η πέμπτη ομάδα, εν πάση περιπτώσει, η πέμπτη ελληνική ομάδα που θα συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έχει αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο, πρώτο προκριματικό γύρο, όχι επειδή το λέμε θεωρητικά, επειδή πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και όταν κάτι συμβαίνει συνέχεια, θα ξανασυμβεί. Έτσι. Λοιπόν, δεν ευθύνεται ο Όφη αν κάποιοι αποτυγχάνουν στο προφανές και στο εύκολο. Λοιπόν, Όφη κλήθηκε να σηκώσει ένα βάρος που πολλοί πίστευαν, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, δεν θα το αντέξει, να το αντέξουν οι πλάτες του. Έτσι, αναφέρομαι στο ευρωπαϊκό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όχι μόνο το άντεξε, αλλά όπως έγραψε και ο φίλος μου Δημάτος, ο Ανδρέας, χθες.
0: Να, ναι.
1: Στέλεγος της UEFA πια και ειδικός.
0: Και κορυφαίος ρεπόρτερ στα διεθνή θέματα, ας μην κρυπόμαστε.
1: Ακριβώς. Όφη πάει να φέρει μόνος του την Ελλάδα στη δέκατη θέση, την προνομίουχο δέκατη θέση, που θα επιτρέψει στον πρωταθλητή ή στην πρωταθλήτρια Ελλάδος να παίξει απευθείας στο league phase του Champions League, χωρίς προβληματικά όπως συνέβη φέτος με την ΑΕΚ, χωρίς έστω και ένα προβληματικό γύρο δηλαδή, και σύν τα άλλα προνόμια που τα παρεπόμενα, ας πούμε. Αλλά όλοι αυτοί που είχαν μια κακή κουβέντα να πούν μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη στις 25 Απριλίου του 2026, χρησιμοποιώ την αναφέρω την ημερομηνία, γιατί προφανώς έχει χαραχθεί στην ύμη μας και θα είναι μια από τις εμβληματικές ημερομηνίες, διότι όπως λέγαμε και τότε, Γιώργο, προσπαθώντας να αποτιμήσουμε την επιτυχία, την κατάκτηση του κυπέλλου, δηλαδή για δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας, ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία και έφερνε τον Όφη ενώπιον μιας διαδρομής που εκαλείται να ακολουθήσει, της πιο κρίσιμης, της πιο μεγάλης, της πιο ένδοξης στην πολύχρονη ιστορία του. Ήταν ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, πώς θα εκμεταλλευτεί, πώς θα αξιοποιήσει την κατάκτηση του κυπέλλου και την δυνατότητα που του έδινε το γεγονός στην συμμετοχή του σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τότε μάλιστα λέγαμε, ήμουν ένας από αυτούς που το έλεγαν, ότι ίσως είναι καλύτερο να παίξουμε στο Conference League, όπου οι πιθανότητες διάκρισης είναι περισσότερες, είναι μια διοργάνωση που εξαιτίας της χαμηλότερης σε σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις, η δυναμικότητα των ομάδων που συμμετέχουν μπορεί να σε στείλει πιο μακριά. Τα έλεγα και εγώ αυτά. Υποτίμησα και εγώ ίδιος, δηλαδή, ένας ένθερμος οπαδός αυτής της ομάδας, όπως όλοι ξέρουν, και εσύ πολύ καλύτερα, την δυναμική που ανέπτυσε αυτή η ομάδα. Το κάναμε πολύ σαν και εμένα, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν πήραμε στα σοβαρά αυτά που έλεγε που διακινούσε ο Κόντης, ότι εγώ θέλω Europa League, παιδιά. Εγώ κλήθηκα να συμμετάσχω σε αυτήν αρχικά την διοργάνωση, σε αυτήν θέλω να συνεχίσω. Δεν πήραμε στα σοβαρά τον προπονητή που είχε αποδείξει στο μεταξύ με έργα ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Είπε, θα πάμε να πάρουμε το κύπελλο. Το πήραμε. Και σημαίνει αυτό ότι δεν έλεγε ψέματα, δεν σε κοροϊδεύε, δεν χάιδευε τα αυτιά σου. Πήγαμε και το πήραμε. Ο Ράσταβας την προηγούμενη χρονιά απλώς παρέστη.
0: Ναι.
1: Για να κάνει φιέστα ο Ολυμπιακός. Τούτος εδώ πήγε και το πήρε. Μετά λέει, θα πάμε να πάρουμε το Super Cup. Το πήρε. Είπε, θα πάμε στο Europa League. Έκανε με ένα 5-0, τους καθάρισε τους Βούλγαρους. Σαν αυγό. Συγγνώμη για την ωραία έκφραση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Ο Κόντης θα έχει κερδίσει με το σπαθί του. Ο Κόντης έχει το δικαίωμα, αγαπημένο μου Γιώργο, νομιμοποιείται να το πω αλλιώς, να κάνει ό,τι γουστάρει και να λέει ό,τι γουστάρει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πια, επειδή μας το έχει αποδείξει.
0: Να παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να παίρνουμε στα σοβαρά αυτά που λέει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τι σου άρεσε από τον Όφη χθες, Μάνο, και θα ήθελα και ένα σχόλιο όπως είδες και τους Γερμανούς. Που εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, 300 εκατομμύρια κοντά. Πέμπτη στην Bundesliga, αυτά αναγνωρίζονται, δεν είναι κάτι που εννοείται, υπάρχουν. Και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο όπως είδες και τον Όφη και τους Γερμανούς.
1: Να ξεκινήσω από τους Γερμανούς. Ωραία μπάλα. Πολύ ωραίος τρόπος ανάπτυξης με την μπάλα κάτω, προσπάθεια να παίξουν από τον. Με κάθε πάσα, με κάθε το ποδόσφαιρο, να παίξουν από τα πλάγια. Το έκαναν πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα, μέχρι τις παρυφές της μεγάλης περιοχής. Και όταν ερχόταν η στιγμή να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους, έκαναν μια τρύπα στο νερό. Προφανώς δεν ήθελαν να κάνουν αυτό. Προφανώς τους υποχρέωσε όφη να το κάνουν, με την καταπληκτική προσήλωση στο πλάνο, στο αμυντικό κομμάτι δηλαδή, ο Όφη του Κόντι. Παίρνει κάτι παραπάνω από άριστα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο βαθμός, για να τον απονείμουμε, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι Γερμανοί έκαναν ό,τι κάνουν και στην Bundesliga. Απλώς στην Bundesliga προφανώς δεν υπάρχει ομάδα με την αμυντική προσήλωση του Όφη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, νομίζω ότι οι παίκτες, όχι μόνο οι αμυντικοί προφανώς, όλοι όσοι συμμετέχουν στο αμυντικό κομμάτι, γιατί όλοι συμμετέχουν από τον κόντρο. Ο κόντρο, ας πούμε, μάρκαρε χθες, όπως δεν είχε μαρκάρει ποτέ στη ζωή του άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Γύριζε πίσω και βοηθούσε στην ανασταλτική λειτουργία.
1: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Για να μην νομίσουμε ότι αυτό το κάνει μόνο ο Νούση, ο συμπαθέστατος, η ΣΕΚΑ, φιλότιμος.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν όσο έπαιξε κάτι παραπάνω από φιλότιμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ουσιαστικός, έτσι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι και αυτός ακόμα παίρνει μπροστά σιγά-σιγά. Είναι ένας παίκτης που κακώς τον υποτιμούμε αν κάποιος. Έχει δοκιμάσει να το κάνει. Θυμίζω ότι είναι ο παίκτης που μας έδωσε το κύπελλο, έτσι.
0: Ναι, για δεύτερο σφόρ. Για δεύτερο σφόρ, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Όφη.
1: Ασφαλώς. Το κρύο αίμα με το οποίο χτύπησε το κρίσιμο πέναλτι είναι, εντάξει, είναι στοιχείο μεγάλου παίκτου, όπως έλεγε και κάποιος παλιός προπονητής.
0: Ναι.
1: Συγχωρεμένο.
0: Θες να μου κάνεις ένα σχόλιο, για τον Κόντρο.
1: Ένας τρομερός σεντερφόρ. Ο μεγάλος σεντερφόρ δεν φαίνεται μόνο στον τρόπο που εκτελεί. Αγαπητέ Γιώργο, φαίνεται και στον τρόπο που αξιοποιεί τους συμπαίκτες του, που πασάρει. Η πάσα που κάνει στον Αϊτόρ για να τελειώσει τη φάση και να βγάλει το πρώτο γκολ, ας πούμε, είναι αδιανόητη.
0: Ναι.
1: Βλέπει με την άκρη του ματιού του ότι έρχεται ο κρυφός φόρος. Το ρόλο του παίζει καταπληκτικά ο Αϊτόρ. Σε κάποια άλλα μάτς, στο μάτς το προηγούμενο του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη, τον κρυφό φόρ τον έπαιξε καταπληκτικά ο Ντίκμαν. Ποιος, ο δεξιός back half. Απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Είναι σχέδιο. Δεν γίνεται τυχαία. Διότι αυτό με τον Ντίκμαν που λέω τώρα, Γιώργο, συνέβη στο Καρασκάκη, θυμάμαι πρόκειται 4 φορές. 4 φορές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως δεν ξέρω. Η γνώμη μου είναι ότι είχαμε χρόνια. Πιστεύω ότι Όφη είχε χρόνια να βρει ένα τέτοιο σεντερφόρ. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Κόντρο.
1: Είναι ένας σεντερφόρ. Η ποιότητά του δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και από κανέναν. Επίσης, να θυμίσω ότι τον πατέρα του, τον Μέχο Κόντρο, τον σπίκαρα στα πρώτα χρόνια του παλιού Σκάι, όχι του Σκάι του Αλαφούζου, του καλού Σκάι, θα με επιτρέψει να πω, του Τσοτσορού τότε με τον Παύλο Τζίμα. Θα μου πει ο Παύλο έμεινε και στον επόμενο. Όταν πρωτοπήρε το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έτυχε να είμαι από τους πρώτους και τότε το αγάπησα κιόλας.
0: Ήταν θρελικός ποδοσφαιριστής ο πατέρας του Κόντρο. Υπήρξε θρελικός ποδοσφαιριστής.
1: Τρομερός παίκτης. Να μην ειλικρινίσω, σχετικά πρόσφατα τώρα με αφορμή τη μεταγραφή του στον Όφη, έμαθα ότι ο Κένανι είναι γιος του Μέχο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν αμφισβητούσε κανείς την ποιότητά του. Για την ετοιμότητά που είχαμε κάποιες επιφυλάξεις, αυτό διαλύθηκε πολύ γρήγορα με το που παρουσιάστηκε. Στο τερέν σκόραρε, θυμίζω στο Χαριλάου. Επίσης πρέπει να πω εδώ ότι είναι αδιανόητο αυτή η ομάδα που κάνει πάρτι με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η Χόφενχάιμ, ακόμα και η ΑΕΚ θα έλεγα, της γύρισε το μάτσο στο Super Cup. Έχασε από αυτό τον Άρη ένα συνοθήλευμα αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, σύν τον Γιαννιώτα που είναι μια γραφική φιγούρα πλέον. των γηπέδων. Λοιπόν, ο Γρηγορίου για μένα πάει για προπονητής της χρονιάς. Είναι ο μόνος που έχει νικήσει τον Κόντι μέχρι τώρα. Επίσης πρέπει να πω, αστείευομαι προφανώς, αλλά καταλαβαίνομαστε νομίζω.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι στα 10 επίσημα μάτς που έχουμε παίξει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, Γιώργο, έχουμε ένα καθαρό σκορ στην άμυνα, το 0 για να το πω αλλιώς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση του σύνδεμου του clean shot, λες και την είχαμε και στο χωριό μας και δεν χρησιμοποιήσαμε. Ναι. Στα 8.
0: Σε 8 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ, ναι.
1: Ναι, από τα 10. Μια τρομερή επίδοση. Ναι. Δέχτηκε δύο.
0: Είναι και βελτιωμένος. Είναι
1: και, δύο από τον Άρη.
0: Είναι και πολύ
1: βελτιωμένος.
0: Ναι, είναι πολύ βελτιωμένος ο Χριστογιώργος Μανώλη μου φέτος.
1: Εξαιρετικός τερματοφύλακας. Νομίζω ότι είναι ο πιο φορμαρισμένος τερματοφύλακας στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Είναι καταπληκτικός και στις εξόδους του. Έκανε το λάθος γιατί στα πόδια έχει ένα θεματάκι. Αλλά είναι ένα λάθος που το έκανε και ο Νόιερ, ας πούμε. Έχει κάνει επανειλημμένα τέτοια λάθη. Ο κορυφαίος τερματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια. Έτσι. Θα μπορούσε να παίζει ως στόπερ ή ως λίμπερο ο Νόιερ. Το διόρθωσε όμως ο ίδιος αμέσως με καταπληκτική προσπάθεια. Εκεί πραγματικά έχασα, δεν ξέρω να μην πω χρόνια του σύμου, αλλά κάμποσα λεπτά σίγουρα.
0: Που βούτυξε και την μάζεψε από τα πόδια.
1: Στην προσπάθεια του πρώτα κάνει τάκλιν.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε να γίνει πέναλτι, έτσι. Κάνει τάκλιν. Ναι. Διότι ο τερματοφύλακας εκείνη τη στιγμή το πρώτο που σκέφτεται είναι να διορθώσει το λάθος του. Και χάνει το μυαλό του. Ο οποιοδήποτε, και αμυντικός να ήταν. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα λάθος και πάει να το διορθώσει, χάνει το μυαλό του. Πάει να το διορθώσει όπως. Και άρον-άρον. Και μετά πέφτει και παίρνει την μπάλα από τα πόδια του. Ποιος ήταν ο Κράμαρης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Καταπληκτικός. Δηλαδή και το λάθος του ακόμα το διορθώσε ο ίδιος, ρε παιδί μου. Με τη μαγιά και την προσωπικότητά του.
0: Μαγάρι.
1: Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το εκτιμούσα πάντα. Είμαι ένας από τους λίγους, φοβάμαι, που επέμεναν τον Τιόφι δεν έχει πρόβλημα τερματοφύλακα. Πρέπει να στηρίξει τον Χριστογιώργο, διότι το παιδί αυτό το αξίζει, το ζητάει, σε προκαλεί να το κάνεις. Διάολε, σε προκαλεί να το κάνεις. Τι άλλο πρέπει να ζητήσουμε δηλαδή από τον τερματοφύλακά μας. Να καταπίνει σπαθιά, ας πούμε.
0: Εγώ το έχω ασκήσει κριτική πάντως του Χριστογιώργου, αλλά.
1: Μα δίκαια. Και εγώ πέρυσι τέτοια εποχή έλεγα ότι είναι. Εντάξει, είναι επικίνδυνος. Έτσι. Αλλά σε ένα χρόνο συνέβησαν. Σε ένα μισή χρόνο συνέβησαν συγκλονιστικά πράγματα. Σε ένα χρόνο θέλω.
0: Σε μια συζήτηση που είχαμε τον Δημήτρη τον Σωτηρίου, τον άλλο τερματοφύλακα του Όφη, που είναι ένα πολύ έμπειρο παιδί, μου είχε πει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτόν τον τερματοφύλακα, που άρχισα σιγά σιγά να παρατηρώ λίγο πιο προσεκτικά την διαδρομή του, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Και μου είχε πει ο Σωτηρίου ότι πολύ σύντομα θα δεις πού θα εκτοξευτεί η αγοραστική του αξία.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ο Χριστογιώργος έχει πέσει σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει τουλάχιστον τρεις πολύ καλούς τερματοφύλακες. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει στη χωρία αυτών των τερματοφυλάκων. Έχει το Μανδά που παίζει στη Λάτσιο βασικός. Είδα το Τζολάκι που παίζει στην Premier League βασικός, έτσι. Και έχει και τον Βλαχοδήμο που παίζει σε μια μεγάλη φανέλα της La Liga βασικός στη Σεβίλη, έτσι. Σε μεγάλα πρωταθλήματα παίζουν.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Έχουν εμπειρία παραπάνω. Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός υπό άλλες συνθήκες. Γιατί υπήρχε μια περίοδος που είχαμε ένδυα αξιόπιστων τερματοφυλάκων. Θα ήταν, νομίζω, έως και ο βασικός στην εθνική ομάδα, έτσι, της Ελλάδας με την παρουσία που την αγωνιστική παρουσία που έχει εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα, από το ξεκίνημα της περίοδου. Θα έλεγα από το φινάλε της προηγούμενης.
0: Τώρα περιμένουμε τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς, μια και λες για εθνική ομάδα. Περιμένεις κλήσεις, όλοι περιμένουμε, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου.
1: Νομίζω ότι θα πάρει τον Ανδρούτσο και τον Αθανασίου. Αν κάνει οτιδήποτε άλλο πλην αυτού, δηλαδή αν αφαιρέσει έναν παίκτη, αν πάρει μόνο έναν, αν δεν πάρει κανέναν, εντάξει, να μιλάμε για σκάνδαλο. Αλλά αν δεν πάρει έστω αυτούς τους δύο, εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να πάρει και τρίτον. Αλλά εντάξει, ο τρίτος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ο καθένας μπορεί να πει ποιον θα ήθελε, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και ο Μπουχαλάκης ακόμα. Δεν κατάλαβα, τον πήραν τα χρόνια. Δηλαδή ο Κουρμπέλης είναι μικρότερος ηλικία που παίρνει.
0: Και έχει ανάγκη η εθνική από έναν κεντρικό μέσο. Αυτό που
1: μα δεν έχει. Μα δεν έχει. Τι να κάνουμε. Επίσης ο Γιαννούλης είναι τραυματίας. Ο Κυριακόπουλος είναι κατώτερος του Αθανασίου. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι κοινικά, αλλά είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ. Εντάξει, θέλω να βγάλω τον Τζιμίκα που παίζει, γιατί παίζει φέτος. Στη Λίβερπουλ. Οκ. Αλλά ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στην Ελλάδα αυτή την εποχή.
0: Ή τουλάχιστον ο πιο τουλάχιστον πιο φορμαρισμένος. Τουλάχιστον πιο φορμαρισμένος.
1: Έστω πιο φορμαρισμένος, αλλά αυτά τα κάνει από πέρυσι ο Αθανασίου, δεν τα κάνει φέτος.
0: Ναι, ναι. Αυτό που είπες πάντως και για τον Μπουχαλάκη συμφωνώ. Αυτό που είπες και για τον Μπουχαλάκη συμφωνώ απόλυτα. Έχει εμπειρία, είναι στρατιώτης για κάθε προπονητή. Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Έχει και υψηλή ποιότητα. Δηλαδή η διπλή τρίπλα που κάνει σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού στην πλάγια γραμμή, στη φάση από την οποία προέκυψε το γκολ του Κόντρο, στο τελείωμα της όλης αυτής της επίθεσης, που ήταν υποδειγματική από την αρχή μέχρι το τέλος της, είναι αδιανόητη. Και ο Μπουχαλάκης, ο οποίος κατηγορείται για έλλειψη ταχύτητας, για όλα αυτά τα πράγματα, ότι είναι λίγο γράφιμος και όλα αυτά, κάνει το tackling στην άμυνα και τρέχει σφαίρα για να πάρει την μπάλα τον Αθανασίου, την κάθε την πάσα, να κάνει ό,τι έκανε, αυτά τα όργια που έκανε στην πλάγια γραμμή με δύο παίκτες του Ολυμπιακού, που κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να ζητήσουν αλλαγή και αμέσως μετά την αντικατάστασή τους να ανακοινώσουν την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν.
0: Ωραία, τα λες, Μανώλη. Ναι, ήταν τρομερή στιγμή αυτή του Μπουχαλάκη. Το πέρασμά του εκεί με τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού για να ελευθερώσει το παιχνίδι και να βγει η κόντρα επίθεση αυτή
1: μέσα στο Καραϊσκάκης. Μια τέτοια φάση, Γιώργο μου, έγινε και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με ένα τρομερό υποδηματικό ξεμαρκάρισμα σε ασφυκτική πίεση των ποδοσφαιριστών της Hoffenheim, που είχαν έρθει πολύ χαμηλά, πίεζαν ασφυκτικά και βγάζουν την μπάλα με έναν τρόπο που, εντάξει, είναι σε σεμιναριακού επίπεδου. Η μπάλα πήγε στο πλάι και έκανε τη σέντρα, θυμάσαι, ο Ντίκμαν. Ήταν η πρώτη φάση. Τελειώσει με ένα σουτ χαμηλό, σουτ σε πτώ του Μπουχαλάκη από το ύψος της μεγάλης περιοχής που έπιασε. Πήγε πάνω στον θεματοφύλακα, ο οποίος πέρυσι λέει ήταν ο καλύτερος θεματοφύλακας
0: στην Bundesliga.
1: Στην Bundesliga και είναι καταπληκτικός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά με την μπάλα πιο πάνω αποδείχθηκε ότι μπορεί να τον νικήσει και ο Κανελόπουλος.
0: Πάντως, εγώ θα ήθελα να κάνεις και ένα σχόλιο για τις κόντρες του Όφη, ο τρόπος που βγαίνει στην αντεπίθεση. Δηλαδή, αυτές οι αντεπιθέσεις. Είναι για σεμινάριο.
1: Ναι. Θα έχεις προσέξει ότι αυτά που λέγαμε εμείς παλιά, η παλιότερη, ας πούμε, αντεπίθεση, η κόντρα επίθεση, τώρα το λένε μετάβαση. Δεν ξέρω γιατί αλλάζουν οι όροι. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει ο Όφη στην αντεπίθεση είναι επίσης για σεμινάριο. Αλλά ο τρόπος επίσης, ο Όφη δεν είχε πολύ την μπάλα στην κατοχή του χθες, διότι ήταν η επιλογή του να παίξει με τον τρόπο. Είχε πει ο Κόντης και το ήξερε και προκύπτει κιόλας από. Για όσους τουλάχιστον έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια της Hoffenheim, όσοι την ξέρουν πώς της αρέσει να παίζει και πώς μπορεί να σε σκοτώσει. Όταν βρει ανοιχτούς χώρους, τρέχει και σε τελειώνει.
0: Ναι.
1: Μαζεύτηκε πίσω. Ο Κόντης δεν είναι κακό να το κάνεις, δεν είναι κακό να παίξεις όπως δεν σου αρέσει κάποια στιγμή. Όταν ξέρεις ότι αυτό επιβάλλει ο τρόπος παιχνιδιού του αντιπάλου, δεν είναι κακό, είναι θεμητό. Έτσι. Αρκεί να το κάνεις με τρόπο ωραίο, να το γλιστείς πίσω, να δεις καπενάτσιο και πας και γίνει κάτι, ας πούμε. Αποτύχει, ας πούμε, από ένα λάθος του αντιπάλου. Είναι σχέδιο αυτό.
0: Περίμενε τη στιγμή, όπως και στο Καραϊσκάκης.
1: Ναι, και υπήρξαν στιγμές. Θέλω να πω ότι την κλασική ευκαιρία εμείς την κάναμε με τον Φούντα στο δεύτερο συγκεκριμένο του δεύτερου ημιχρόνου, Γιώργο. Που ήταν υποδειγματική αντεπίθεση. Κάθε την πάσα του Αϊτόρ βγαίνει ο Αθανασίου στην πλάτη του αμυντικού του δεξιού μπακ και πασάρει στο πέναλτι. Καθίστε ρε, παιδιά. Ποιοι θα κάνουν αυτά τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
0: Ναι. Και το πρώτο γκολ τρεις πάσες, έτσι. Ο τερματοφύλακας κάνει βολέ, ο Κόντρο βάζει πλάτη.
1: Ο τερματοφύλακας βάζει το σώμα του καταπληκτικά, γιατί έχει το σωματότυπο, έτσι, και το εκτόπισμα να το κάνει. Και η πάσα είναι όλα τα λεφτά. Βλέπει με την άκρη του ματιού τον Αϊτόρ που έρχεται. Ο Αϊτόρ τελειώνει καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, πάει μπάλα εκεί πέρα που δεν μπορούσε να το δει ο άλλος. Πήγε στον ουρανό, ας
0: πούμε. Εξαιρετικό τελείωμα.
1: Εξαιρετικό τελείωμα. Γιατί τώρα για τον Κανελόπουλο, τι να πω. Οι Γερμανοί να φάνε τέτοιο γκολ, ας πούμε, από κόρνερ, από στημένη μπάλα, ας πούμε, που είναι 2,5 μέτρα ο καθένας τους, ας πούμε. Και πηδάει το παιδί στο Θεό.
0: Για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεν είναι πάνω από ένα 80.
0: Για να είναι και τα κοκόρια του Κόντι. Βάζει τον Κανελόπουλο αλλαγή και σκοράρει με κεφαλιά.
1: Αλλά κοίτα τι κόρνερ κάνει ο Μπόρχα.
0: Ναι, εξαιρετική εκτέλεση.
1: Μην το ξεχνάμε τον Μπόρχα, τον παιχτάρα Μπόρχα, ας πούμε. Μην ξεχνάμε την δυνατότητα που έχει να στέλνει την μπάλα εκεί που θέλει ακριβώς με το δεξί του πόδι, ας πούμε, στα στημένα. Σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Αλλά πηδάει το παιδί, ο Κανελόπουλος είναι για μένα ένας καταπληκτικός παίκτης. Καταπληκτικός
0: παίκτης. Ναι.
1: Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο γήπεδο του μαρκάρι, βγάζει προσωπικότητα, μπορεί να δαγκώσει, μπορεί να σου κάνει και ένα τάκλινγκ στην καρωτίδα. Το βλέπεις το παιδί και νομίζεις πως είναι τραπεζικό.
0: Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι μπορούσε το παιδί αυτό να σουτάρει έξω από την περιοχή και να σκοράρει.
1: Ξέρει μπάλα.
0: Ναι, ξέρει μπάλα. Ναι, είναι καλή περίπτωση.
1: Εξαιρετικός παίκτης.
0: Πού το πάει,
1: ένας και ένας.
0: Πού το πάει ο Όφη, Μάνο μου, πού πιστεύεις, πού πιστεύεις ότι το πάει ο Όφη.
1: Τι... Κοίτα, είμαι υποχρεωμένος να αναπαράγω αυτό που λένε τα παιδιά, οι παίκτες και ο Κόνης. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ταβάνι, δεν ξέρουμε το ταβάνι, ρε παιδί. Ποιο είναι αυτό το ταβάνι. Κάθε φορά λέμε, πήρε το Super Cup, εντάξει, οκ. Κάνει διπλό στο Καρεσκάκι, οκ. Αυτό είναι το ταβάνι. Πας κερδίσεις την Κοπεχάιν τώρα, της κάνεις πλάκα, ας πούμε. Ομάδα κορυφής της Bundesliga. Σε παρακαλώ. Δεν είμαστε τώρα, δεν νομίζω που είμαστε, να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Έτσι, το ένα φέρνει το άλλο. Δεν ξέρω πραγματικά. Μπορεί να αποκλειστούμε στο τέλος. Μπορεί. Θέλουμε 9 βαθμούς. Ήδη πήραν τους 3 από κάπου που δεν περιμέναμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν να πάμε να κάνουμε ένα διπλό, ας πούμε, σε αυτή την περίεργη την ομάδα του Ισραήλ, ας πούμε. Mm-hmm. Παίζει σε ουδέτερο γήπεδο.
0: Στη Ρουμανία.
1: Που έχασε και τον καλύτερο της παιχταρά, έναν τον Γκάνκο, που πήγε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε διπλό στην Αυστρία, στην Γκράτσα. Σιγά την υπερομάδα. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κάνουμε με τη Λεβερκούζεν. Μπορεί όμως. Θα προσπαθήσουμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Αυτό είναι βέβαιο. Ξέρεις ότι. Εγώ έλεγα από την αρχή. Ξέρω ότι όφη θα είναι ανταγωνιστικό σε όλα τα μάτια. Αυτό το ξέρω. Μπορεί να τα χάσει όλα. Θα τα παλέψει όλα, θα τα παίξει, ρε παιδί.
0: Τελευταία ερώτηση και σε αφήνω να απολαύσεις τη σιτία. Χθες έκανε μια δήλωση ο Κόντης σε μια ερώτηση ενός συναδέλφου, δημοσιογραφικότατη ερώτηση μπορώ να πω, γιατί είναι το κύριο θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή και ίσως έπρεπε να τεθεί και στον Μπούση, η επέκταση της συνεργασίας. Το συμβόλαιο του Κόντη λύγει το καλοκαίρι και κάνει μια δήλωση ο Κόντης, σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και λέει ότι το συμβόλαιο μου είναι μέχρι το καλοκαίρι. Λέει. Λογικά, λέει, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν συνεχίζω. Τώρα το τι θα γίνει θα το δούμε, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι είχε ανοίξει μια συζήτηση μεταξύ διοίκησης του Όφη, έτσι δεν είναι, και Κόντι. Χθες μ' άρεσε και μια αγκαλιά με τον Μπούση, πανηγύρισαν μαζί κτλ. Αλλά θα ήθελα να μου πεις το σχολείο σου για το θέμα αυτό που συζητιέται πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, αυτό είναι λογικό να εκλειφθεί ως ένα μήνυμα, ένα είδος μηνύματος προς την διοίκηση για το γεγονός ότι δεν έχει προσπαθήσει να κλείσει το θέμα του. Δεν είμαι, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να πω όμως ότι δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κόντης θέλει να συνεχίσει στον Όφη. Μπορεί να, επειδή σίγουρα θα γίνει αποδέκτης προτάσεων και μάλιστα σοβαρών και ελκυστικών ενδεχομένως. Όχι απαραίτητα με Ελλάδα, μπορεί και από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε, που έχει ένα αίρισμα, ας πούμε. Προφανώς πολύ περισσότερα χρήματα όπως θα πριν στον Όφη, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι λιγότερα από αυτά που θα του δώσουν για να πάρουν την υπογραφή του. Μπορεί να είναι ένα φιλόδοξο παιδί, δεν είναι παιδί. Αν ήταν 40 χρονών ή 45, ενδεχομένως να το σκεφτόταν να μείνω μερικά χρόνια ακόμα στον Όφη. Αλλά είναι 51, δηλαδή σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να χτίζει σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο την καριέρα του. Δεν βλέπω να συγκινείται πάρα πολύ, θα μου επιτρέψεις να πω, από την πιθανότητα να γίνει ο Γκέραντ της σύγχρονης εποχής, της σύγχρονης ιστορίας του Όφη. Δηλαδή στην πραγματικότητα το σέβεται πολύ, το σκέφτεται, σαν το βάζει σαν εικόνα στο μυαλό του, αλλά ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέει, να συμβεί στις μέρες μας αυτό, να κάνει μια επίδοση κοντινή σε αυτή, διάρκεια δηλαδή, διαρκούς παρουσίας στον πάγκο της ίδιας ομάδας. Δεν ξέρω. Θα χρειαστεί σίγουρα ένα πολύ καλό χειρισμό για να κερδίσεις την υπογραφή του ενός προπονητή όπως αυτός, που είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής, σε ένα νέο συμβόλαιο. Νομίζω ότι ο Μπούσης πρέπει να επικεντρώσει εκεί, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό θα τραβήξει αρκετά. Δεν θα ήθελα να γίνει σύριαλ, θα ήθελα να τελειώσει αν είναι δυνατόν ακόμα και πριν από το φινάλε της τρέχουσας περίοδου, αλλά προφανώς θα εξαρτηθεί και από τις προθέσεις του Κόντι, από τις φιλοδοξίες που δεδομένα έχει. Εύχομαι και εγώ όπως όλοι να συνεχίσει να είναι προπονητής για, θα σου έλεγα, για πάντα να είναι προπονητής στον Όφη, έτσι. Γιατί έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα.
0: Και χθες,
1: αλλά
0: και
1: δεν χθες, ξέρω τι σκέφτεται πραγματικά ο ίδιος.
0: Και χθες μάλλον μια συγκλονιστική στιγμή με το σφύριγμα της λήξης 15.000 κόσμος φωνάζαν ρυθμικά το όνομά του.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι πλέον έως και εμβληματικός, θα σου έλεγα. Το να καταφέρεις τώρα να αφορήσεις...
0: Είναι εμβληματικός. Έχει κερδίσει έτσι. Δύο τροπέα με τον Όφη.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα να φτάσουν στο σημείο να κουβεντιάζουν, γιατί εγώ το έλεγα χθες. Δεν είμαι σίγουρος ότι φάνηκα υπερβολικός να λέω ότι... Δεν το είπα κάποια στιγμή μιλώντας με συναδέλφους. Μπορεί η Όφη να βρίσκεται και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα στην κορυφαία στιγμή της. Κορυφαία
0: εποχή, λες.
1: Κορυφαίες στιγμές της ιστορίας του.
0: Κορυφαία εποχή.
1: Ναι, πραγματικά. Εμείς που ζήσαμε την περίοδο της ακμής του, νομίζω ότι σε μέταλλο ομάδας, αυτοπεποίθηση, χαρακτήρα και συνολική απόδοση, συνολική αγωνιστική συμπεριφορά, τον τρόπο που αγωνίζεται, αν θέλεις, νομίζω ότι είναι πιο πάνω από τις ομάδες του Ολλανδού, ακόμα και τις καλύτερες. Απλώς εκείνες οι ομάδες είχαν κάποιους αδιανόητους παίκτες. Έτσι, κάποιους δηλαδή που σε ατομική ποιότητα μπορεί να υπερήχαν έναντι των σημερινών, σε ατομική ποιότητα, εννοώ έτσι. Αλλά σε συνολική ποιότητα ομάδας νομίζω ότι αυτός ο Όφη παίζει να είναι και ανώτερος εκείνων των ομάδων που είχε στα χέρια του ο Ολλανδός. Υπ' αυτή την έννοια ο Κόντις δεν μπορεί να μην συγκρίνεται με τον Γκέραρτ και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει ο νέος Γκέραντ, αλλά δεν ξέρω πραγματικά ο ίδιος τι θέλει. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποφασίσει ο ίδιος τι θέλει. Εγώ αν ήμουν Μπούσης θα τον φώναζα, θα του έλεγα εδώ πάρε, πρέπει μια επιταγή, βάλε ένα ποσό, ας πούμε, για σένα και τους συνεργάτες σου και όσο και αν είναι αυτό, ας πούμε, θα στο πληρώσω.
0: Λευκή επιταγή, λες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι απλό να το λες, ναι. Αλλά είναι κάπως σύνθετο να το υλοποιήσεις, να την πάρεις αυτήν την υπογραφή σε μια λευκή επιταγή. Η υπογραφή σε μια λευκή επιταγή δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο νομίζει κάποιος. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε με έναν τόσο φιλόδοξο προπονητή, γιατί είναι τέτοιος και το λέει, δεν το κρύβει. Δεν έχει κρύψει ποτέ ο Κόντις ότι θέλει να κάνει σημαντικότερα πράγματα στη ζωή του από το να είναι προπονητής στον Όφη στην ελληνική Super League. Έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι οι φιλοδοξίες του δεν φτάνουν στο να πάει να δουλέψει μια ομάδα του αποκαλούμενου Big Four, ενός Big Four που έφτιασε αίμα για να περάσει εκεί που εμείς πήγαμε για βλάκα. Καταλαβαίνεις τις αντιφάσεις,
0: ναι,
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Πόσο αντιφατικά είναι όλα αυτά. Ο κατά τα άλλα ταπεινός Όφη τους γλεντάει τους αποκαλούμενους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου όλο αυτόν τον καιρό. Τους γλεντάει.
0: Μανώλη Γρηγοράκη, καλά να περνάς στη Σιτία. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι πάντα απολαυστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η δική μου χαρά.
0: Η δική μας η τιμή. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Γρηγοράκη, τον εξαιρετικό συνάδελφο, με την γνώμη του πάντα, την άποψή του και την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί, τη σκληρή γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί, χωρίς να στρογγυλοποιεί τα πράγματα, εκφράζοντας την γνώμη του για διάφορες υποθέσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη. πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
2: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

δεν τελειώνει εύκολα ποτέ μια συζήτηση με τον Μανώλη τον Γρηγοράκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια, καταρχήν λέει ο Μανώλης ανοιχτά βέβαια, ότι είμαι όφη, ας πούμε, είμαι φίλος του όφη. Εμείς βέβαια τον γνωρίζουμε τόσα πολλά χρόνια, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές στην Αθήνα, ακόμα και στην εποχή, στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής ήταν εκεί ο Μανώλης. Πάντα με παίρνει τηλέφωνο, θα ανέβεις, να βρεθούμε στην εξέδρα να πούμε τον πόνο μας. Μ' άρεσαν οι απόψεις που μας μετέφερε και για τον Χρήστο Κόντι. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο για τον Κόντι συζητιέται πάρα πολύ. Ο Όφη καλπάζει, ο Κόντις ανεβάζει τις μετοχές του. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το αξίζει όμως κιόλας το παιδί αυτό, γιατί πήρε μια διαλυμένη ομάδα.

και προπονητές. Είναι ο Τζόλης, είναι ο Χιώτης, είναι ο Κυπριανό γυμναστής. Έχει μαζέψει, ας πούμε, μια παρέα ανθρώπων που τους εμπιστεύεται. Είναι απολύτως φυσιολογικό ο Χρήστος ο Κόντης να έχει προτάσεις και πιστεύω ότι έχει προτάσεις. Αυτό που είπε ο Μανώλης ο Γρηγοράκης, η Σαουδική Αραβία είναι η αδυναμία του. Θέλει να εργαστεί εκεί. Είναι πολλά τα λεφτά. Εδώ δηλαδή δεν μπαίνεις καν στη συζήτηση, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης. Αν εδώ θα πάρεις 10, ξέρω εγώ, εκεί μπορεί να πάρεις 100. Δεν μπορεί να πει σε σύγκριση τα ποσά αυτά τα οποία δίδονται. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, κάποιοι προπονητές, ο Δόνης για παράδειγμα, ο Γιώργος Οδόνης, ένας σπουδαίος Έλληνας προπονητής, ούτε καν το έχει συζητήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αφού έχει βρει εκεί τον τρόπο να εργάζεται, είναι τα ποσά εξωπραγματικά. Για τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα δεν είναι μόνο τα λεφτά βέβαια που αναδεικνύουν ένα προπονητή, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για την ομάδα του Όφη. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο Γρηγοράκης. Ίσως ο Μπούσης πρέπει να δώσει μια λευκή επιταγή στον Κόντι, αν θέλει πράγματι να κάνει μια γενναία κίνηση. Μάνι μάνι, χθες ο Όφη πήρε 450 χιλιάρικα από τη νίκη επί της Χόφενχάιμ. Μια νίκη, και έχει μπροστά του και άλλα παιχνίδια. Γι' αυτό, για αυτή την οικονομική κατάσταση που θα προκύψει στον Όφη λόγω της ευρωπαϊκής του συμμετοχής, που είναι έσοδα άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, μάλλον λέμε λίγα, γιατί βλέπετε, μάνι μάνι τώρα πήρε στα 4,5-450 χιλιάρικα. Νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν 7 και 8 εκατομμύρια το συνολικό κέρδος, τηλεοπτικά, εισιτήρια και όλα αυτά που τα βάζεις, ας πούμε, σε ένα κουμπαράκι και λες αυτά έβγαλα. Γι' αυτή την οικονομική προσέγγιση και το οικονομικό κέρδος που θα έχει ο Όφη, ο Κόντης έχει, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο ρόλο. Αυτός έφτιαξε την ομάδα αυτή, αυτός κουμάνταρε το σκάφος, αυτός είναι ο καπετάνιος, αυτός ανέστησε παίκτες. Ανέστησε παίκτες πραγματικά. Σερνόταν στο γήπεδο ορισμένοι και τους έχει αναστήσει. Οπότε θα έλεγα ότι όντως δικαιούται. Τώρα αν δεν μπορεί να γίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει και αυτό, μπορεί να μην μπουν καν και στη διαδικασία. Δηλαδή η διαπραγμάτευση να είναι τόσο δύσκολη που να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τότε δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η δήλωσή του χθες έτσι λίγο άφησε μια στενάχωρη νότα. Όμως μην ξεχνάτε, μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι επαγγελματίες. Και ο Κόντης θα αξιολογήσει, πιστεύω, πολύ σκληρά το επόμενο του βήμα, γιατί το έχει δουλέψει αυτό. Έχει κάνει πολύ μεγάλες κατακτήσεις για να το αφήσει μόνο στο συνέστημα όλο αυτό. Εμείς θα παρακολουθήσουμε βέβαια την εξέλιξη της υπόθεσης του Χρήστου Κόντη. Νομίζω ότι η διακοπή πρωταθλήματος, δηλαδή μετά το παιχνίδι τώρα που έρχεται με την Τρίπολη, θα είναι ίσως μια ευκαιρία με λίγο περισσότερη ηρεμία να τα ξαναπούν οι δύο πλευρές, γιατί έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις πάνω σε αυτό, έχουν γίνει κουβέντες. Έχω την εντύπωση ότι και η ομάδα του Όφη πάνω κάτω γνωρίζει πού πρέπει να κινηθεί οικονομικά. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι, αν μπορεί να βάλει ο ιδιοκτήτης τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι ήδη ανοίγει το πρώτο τσάρτερ για τη Ρεν, για την Γαλλία. Για το επόμενο ευρωπαϊκό μάτς, 15 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, η επόμενη ευρωπαϊκή μάχη του ΟΦΗ με την γαλλική Ρεν. Εκτός έδρας, έκανε γνωστό η ομάδα του ΟΦΗ ότι ήδη ανοίγει το πρώτο τσάρτερ με ένα πρόγραμμα έτσι από την παραμονή του παιχνιδιού, από ό,τι βλέπω. 14 Οκτωβρίου η αναχώρηση από Ηράκλειο για την Ρεν και ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει την τσέπη.

Του, αν μπορεί να καλύψει το έξοδο αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εκδρομές. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει εκδρομή ευθυμερών, που θα έλεγα ότι την προτιμούν πάρα πολύ, αλλά μπορεί να είναι και ακριβούτσικη, να είναι και πιο ακριβούτσικη από αυτή στη Σόφια. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε και εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάντως πλέον η σκέψη είναι στην Ρεν, στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του Όφη για το Europa League, για τη League Phase, 15 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ, η αναμέτρηση αυτή. Λοιπόν, έχουμε σύντομες ειδήσεις με όλη την επικαιρότητα, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι και εκείνο το απόσπασμα που έχει προκαλέσει μια σχετική ανησυχία.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες για αγγειοχειρουργό στην Κρήτη μετά από καταγγελίες για ενδοφλέβεια χορήγηση βιταμινών. Νέα εργαλεία για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων και δομών όπου πραγματοποιούνται οι ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθησαν με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός και η συνοδηγός σχολικού λεωφορείου που κλείδωσαν δύο νήπια μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Παλαιόχωρα. Συνεχίζεται η αγωνία για το βρέφος λίγων ημερών που νοσηλεύεται στον Βενιζέλιο νοσοκομείο, παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρατείνονται έως την 1η Οκτωβρίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την προστασία από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο 16χρονος δράστης, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμού σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
11: One Life. One Sports. Creta One.
6: 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, μπήκαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Για να δω τι έχει ετοιμάσει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Αντώνη, τι έχεις ετοιμάσει? Έχεις ετοιμάσει το σχόλιο του καταρχήν για το παιχνίδι? Ποια είναι? Δύο αποσπάσματα. Για βάλε πρώτα το χαλαρό και μετά θα πάμε στο πιο δύσκολο.
1: Κοιτάξτε, και εμένα έκπληξη πέντε μου. Εγώ στην πάντα τα φρένα. Πραγματικά, μέχρι που θα πάει αυτό. Εγώ λέω να το απολαύσουμε και να δούμε τι θα πάει. Είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι Κύπρο, είτε Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την αγωνιστική εικόνα, αυτή την οτροπία, αυτή την.
2: Επιθυμία.
1: Την επιθυμία να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το απολαμβάνουμε, συνόμπιν το γουστάρουμε και προχωράμε. Όσον αφορά το πάθο, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Οπότε κάνει.
0: Το γουστάρουμε, λέει αυτό. Το πού θα πάμε, δηλαδή, ήταν η ερώτηση των συναδέλφων. Πού πάει ο Όφη, πού το πάει ο Όφη? Δηλαδή, παίρνει το κύπελο, παίρνει το Super Cup, κερδίζει τον Ολυμπιακό, μπαίνει στη League Phase του Europa League, κερδίζει τη Hoffenheim 300 εκατομμύρια budget. Πού πάμε, λέει, βλέπουμε. Εμείς, λέει, θέλουμε να το απολαμβάνουμε και να το γουστάρουμε. Πάμε τώρα όμως και στο πιο σοβαρό κομμάτι που σχολίασα και πριν με τον Αντώνη τον Γρηγοράκη για το μέλλον του Χρήστου Κόντι στον Όφη. Μια τάκα που δεν ξέρω, έτσι όπως ακούστηκε, βέβαια το ηχητικό δεν έχει και την καλύτερη ποιότητα, αλλά αυτό το οποίο είπε ο Κόντις, ας πούμε, ακούστε το και εσείς προσεκτικά, για ότι το καλοκαίρι, λέει, τελειώνει το συμβόλαιό μου και πιθανότητα δεν θα είμαι εδώ. Έτσι αυτή η αναφορά, ας πούμε, προκάλεσε κάποιες ανησυχίες, και ενώ γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τη διοίκηση του Όφη, που θέλει να κρατήσει το Χρήστο Κόντι στον παγκό.
1: Βάσει του συμβολίου μου, καλοκαίρι μετά θα είμαι εδώ. Αυτό είναι το συμβολίο μου. Και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Όσον αφορά εμένα, έχει να κάνει με την ομάδα. Όσον αφορά την ομάδα την ίδια, το ιστορικό κομμάτι, έχει να κάνει με το πώς εμείς θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε μέσα από αυτές τις επιτυχίες. Πώς θα μπορούμε να διατηρήσουμε τα σκύτρα αυτά και αυτές τις επιτυχίες, μάλλον να μας κάνουν πιο δυνατούς για να μπορέσουμε μελλοντικά να διεκδικούμε περισσότερα πράγματα.
0: Βάσει, λέει, του συμβολέου μου, μετά το καλοκαίρι λογικά δεν θα είμαι εδώ. Αυτή είναι η τοποθέτηση, η φράση του Χρήστου Κόντι, που άναψε κάμποσες φωτιές.

Λοιπόν, στη βαθμολογία τώρα που κουβεντιάζουμε και το πόσο έχει βοηθήσει ο Όφη το ελληνικό ποδόσφαιρο να διεκδικεί πλέον τη 10η θέση που βάζει τον πρωταθλητή μας στον όμιλο, στους ομίλους του Champions League, δηλαδή θα αποφύγει τα προκριματικά που τις περισσότερες φορές είναι παγίδα, μεγάλη παγίδα. Λοιπόν, είμαστε 45.012 βαθμούς και είναι η 10η Τσεχία, 45.125 βαθμούς. Βλέπετε πόσο κοντά έχουμε πλησιάσει, 113 βαθμούς έχουμε πλησιάσει τους Τσέχους. Δηλαδή είναι μισή ισοπαλία, έτσι το ερμηνεύουν ας πούμε αυτοί που ξέρουν να καταγράφουν εδώ πως ερμηνεύεται όλο αυτό το σύστημα. Για να πιάσουμε την 10η θέση και τους Τσέχους, συνεχίζουν και αυτοί με 4 ομάδες στην Ευρώπη όπως και εμείς. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.

Ο τίτλος του Kicker, του γερμανικού μέσου, πολύ γνωστού γερμανικού μέσου, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Η Hoffenheim προσέκρουσε στο τείχος της Κρήτης. Σοκαριστική και πικρή ήττα της Hoffenheim. Έχασε από μια ομάδα το ρόστερ της οποίας αξίζει μόλις 18 εκατομμύρια ευρώ. Μας βάλανε και κάτι παραπάνω αυτοί οι Γερμανοί. Σου λέει 300 εκατομμύρια η μεν, 18 η δε. Και μας έκαναν αυτό το κάζο. Το τείχος της Κρήτης. Πάρα πολύ ωραίο.

Το χαμόγελο εξαφανίστηκε από το πρόσωπο του προπονητή της Hoffenheim, του Christian Ilzer, μετά το τέλος του αγώνα, όσο και αν λέμε ότι είναι κρύο αίμα. Αυτοί οι Γερμανοί και Αυστριακοί, αυτός είναι Αυστριακός, λέμε ότι έχουν, ας πούμε, μια παγωμάρα στα συναισθήματα, είτε στα θετικά είτε στα αρνητικά. Το χαμογελάκι που είχε στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι έσβησε. Οι γκολάρες του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου του χαλάσανε το βράδυ. Συγχαρητήρια, λέει στον Όφη, είπε στη συνέντευξη τύπου, κέρδισε δίκαια. Έκανε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο πρώτο ημίχρονο μας έλειπε η ταχύτητα και το πάθος όταν έχεις απέναντί σου μια συμπαγή ομάδα. Μας έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα. Το δεύτερο γκολ του Όφη καθόρισε το αποτέλεσμα και πρέπει να μάθουμε πώς να είμαστε κι εμείς πιο αποτελεσματικοί. Περίμενα απόλυτα αυτή την εμφάνιση από τον Όφη. Πρόκειται για μια ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, και σε καμιά περίπτωση δεν υποτιμήσαμε τον Όφη. Περιμέναμε να δώσουμε λίγο χώρο στον Όφη, είπε ο προπονητής της Hoffenheim. Προσπαθήσαμε να διασπάσουμε την άμυνά του. Είχαμε ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και το λέω ξανά, συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη του.

Λοιπόν, χθες είχαμε Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Μπεσίκτας Μαρσέι 4-1. Σέλτικ Φερετσβάρος 1-3. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0. Βιτόρια Πίλζεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3. Γιουβέντους Νάιμεγκεν 5-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2. Στην 7η θέση όφη με την νίκη αυτή που έκανε επί της Χόφενχάιμ. Βέβαια τώρα είναι πολύ νωρίς, είναι μια αγωνιστική. Και έτσι όπως είναι η βαθμολογία, εδώ παίζουν ρόλο και το goal average, αλλά βέβαια και οι νίκες, αλλά και η διαφορά τερμάτων σε αυτή την league phase, όπου θα στην πορεία αυτή θα καθοριστούν οι ομάδες που θα συνεχίσουν στην διοργάνωση. Επόμενο ραντεβού για τον Όφη, σας είπα, στη Γαλλία, 15 Οκτωβρίου με την Ρεν. Είναι μια αξιόλογη ομάδα, η γαλλική ομάδα. Έφερε ισοπαλία στην Αυστρία με την Στρουμ Γκρατς. Αυτοί παίξανε Τετάρτη. Τετάρτη είχαμε Ομόνια Θέλτα 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, πετάει η Μπενφίκα. Λεβερκούζεν, αντίπαλος του Όφη είναι εδώ η Μπάγερν Λεβερκούζεν. Ο επόμενος αντίπαλος στο Παγκρίτιο, πρώτα στη Ρεν και μετά με την Λεβερκούζεν. Τσέλιε 2-0, Χαποέλ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, η Άντερλεχτ αντίπαλος του Όφη. Στρουμ Γκρατς επίσης Ρεν 0-0, αυτοί οι δυο που είναι και αντίπαλοι του Όφη. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0.

Ήταν μια φανταστική, φίλες και φίλοι, ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα χθες στο Παγκρέτιο στάδιο. Το Παγκρέτιο μπορεί να έχει τις αδυναμίες του σαν στάδιο, να είναι καμπριολέ, να λείπει από το δεύτερο σκέπαστρο, αυτό που το έχουμε λίγο ξεχάσει και θα πρέπει να μπει πολύ πιο σοβαρά μέσα στο σχεδιασμό για να τοποθετηθεί και να λύσει σοβαρά ζητήματα. Αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο, πώς να το πω, είναι για να φιλοξενεί μεγάλα ποδοσφαιρικά αθλητικά γεγονότα, και είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, με τη βελτίωση βέβαια που θα πρέπει να γίνει, και ειδικά σε αυτό το θέμα του σκεπάστρου, ας πούμε, που αφήνει εκτεθειμένο το κοινό που βρίσκεται από κάτω. Δεν μπορεί να μην υπάρχει σκέπαστρο, οι άνθρωποι βρέχονται εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα σοβαρό σχεδιασμός πάνω στο θέμα αυτό. Κάποια στιγμή είχε τεθεί ένα ζήτημα για χρηματοδότηση με 2,5 εκατομμύρια που είχαν βγει για την τοποθέτηση και του σκεπάστρου, αλλά και πάνελ φωτοβολταϊκά να μπουν δηλαδή πάνω στο σκέπαστρο. Θα μας απασχολήσει μέσα στις επόμενες εκπομπές το θέμα αυτό, για να δούμε πού βρίσκεται.

Λοιπόν, θυμίζω το πρόγραμμα του Όφη στην League Phase. Δεύτερη αγωνιστική στη Γαλλία με τη Ρεν, 15 Οκτωβρίου, 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική στο Παγκρέτιο με την Bayern Leverkusen, 22 Οκτωβρίου, στις 8 παρατέταρτο, όπως ήταν και το παιχνίδι με την Hoffenheim. Τέταρτη αγωνιστική, Χαποέλ Μπερσεβά Όφη. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στη Ρουμανία, 5 Νοεμβρίου, η Χαποέλ. Πέσει σε ουδέτερο γήπεδο βέβαια. Θα παίξει στη Ρουμανία, θα γίνει το παιχνίδι αυτό. 5 Νοεμβρίου, 10 η ώρα το βράδυ, πέμπτη αγωνιστική Όφη Άντερλεχτ, μεγάλο παιχνίδι, 26 Νοεμβρίου, 10 η ώρα το βράδυ και αυτό. 10 η ώρα τώρα εδώ το βράδυ στο Παγκρέτιο, εδώ τώρα αλλάζει η ώρα, γιατί είπαν πολύ καλύτερα να ήταν 10 η ώρα για να είναι κλειστά τα μαγαζιά και να είναι περισσότερος κόσμος. Να το, θα γίνει με την Άντερλεχτ 26 Νοεμβρίου. 6η αγωνιστική Μπενφίκα Όφη στη Λισαβόνα, 10 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν κλείσει αυτή την εκδρομή για να βρεθούν εκεί πέρα. Βέβαια η Μπενφίκα είναι σε τρομερή φόρμα. 7η αγωνιστική Στρουμ Γκρατς Όφη, 21 Ιανουαρίου, 8 παρατέταρτο. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί είναι στην Αυστρία και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με την Στρουμ Γκρατς. 8η αγωνιστική Όφη Λεχ Πόζναν, 28 Ιανουαρίου, στις 10 το βράδυ. Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη στην League Phase του Europa League. Ήταν στο πρόγραμμα 8, έφυγε το 1, μένουν άλλα 7.

αν με το καλό περάσουμε στα play-off, δηλαδή συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Ο πρώτος αγώνας είναι 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 25 Φεβρουαρίου. Η φάση των 16, 11 και 18 Μαρτίου. Τα προημιτελικά οι 8, 8 και 15 Απριλίου. Τα ημιτελικά 29 Απριλίου και 6 Μαΐου. Και ο μεγάλος τελικός 26 Μαΐου στην Φραγκφούρτη.

Λες Αντώνη μου, ε? Να πάμε Φραγκφούρτη. Η πορτογαλική Αμπόλα, η πιο γνωστή εφημερίδα της Πορτογαλίας, έχει σήμερα τίτλο, αυτό που λέμε ότι ο Όφη έκανε θόρυβο. Προσοχή Μπενφίκα, ο Όφη κέρδισε την Χόφενχάιμ. Είναι ένα στοιχείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι πλέον ο Όφη με αυτή τη μεγάλη νίκη επί των Γερμανών κάνει τους επόμενους αντιπάλους του να τον αντιμετωπίσουν περισσότερο υποψιασμένοι.

για μια μαγική νύχτα κάνει λόγο ο Αϊτόρ, με τον οποίο ακολουθώ στο Instagram και έχει ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ωραία φωτογραφία του και γράφει ο Αϊτόρ: «Μια μαγική νύχτα, ακόμα ονειρευόμαστε». Έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ ο Αϊτόρ, ένα φανταστικό τελείωμα, μετά βέβαια την τρομερή ενέργεια του Κόντρο, ο οποίος έβαλε στην πλάτη τον αμυντικό, τον έστειλε αδιάβαστο όπως λέμε τον αμυντικό, κατέβασε την μπάλα και έβγαλε την ασίστ στον Αϊτόρ για να πλασάρει ιδανικά για το 1-0.

Λοιπόν, όφη πρέπει να αφήσει τώρα την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, όλο αυτόν τον ενθουσιασμό, και να γυρίσει στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Κυριακή τον περιμένει στο Παγκρέτιο Στάδιο ένα σκληρό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Σκληρό όχι γιατί ο αντίπαλος είναι καμιά ομάδα αξιολογή, τίποτα δεν είναι, δεν έχει κάνει φέτος ο Αστέρας, αλλά γιατί η αλλαγή αυτή της σκέψης πάντα στους ποδοσφαιριστές δημιουργεί κάποια ζητήματα. Δηλαδή από τον ενθουσιασμό της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, όμως είναι ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή στις 7 στο Παγκρέτιο. Όφη, Αστέρας Τρίπολης, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: Αμέσως τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: One Life. One Sports. Κρέτα Ουάν. 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Λοιπόν, σε λίγο κάποια αποκαλυπτήρια θα μπορούσε να πει κανείς του φετινού μπασκετικού Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ στο Super Cup του Abu Dhabi. Nova Sports 4 το παιχνίδι. Είναι ο πρώτος ημιτελικός. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Ντουμπάι με την Real Madrid στις 8 το βράδυ.

Το Σάββατο αύριο δηλαδή 5 η ώρα και 8 το βράδυ, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Θα δούμε όμως και τον Παναθηναϊκό αλλά και τον ΠΑΟΚ που είναι ενισχυμένος στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, και εδώ θα έχουμε τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 σήμερα, υπάρχουν δηλαδή μπασκετικές επιλογές τηλεοπτικές για όσους ενδιαφέρονται. Θα είναι καλό να πάρουμε τις πρώτες εικόνες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός τώρα και σε μια νέα εποχή, την εποχή Ομπράντοβιτς. 9 και 4 με την Μπουργκ παίζει ο Παναθηναϊκός, και νωρίτερα 5 και μισή ΠΑΟΚ Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Miller, McIntyre, Montero, Dorsey, Joseph Ward, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Εντιάη, Φουρνιέ, Καραγιανίδης, Χολ και Τζόουνς. Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Φενέρ που ξεκινάει σε λίγη ώρα στις 5 για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Έμεινε έξω ο Μιλουτίνοφ, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.

Περιμένουμε τις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς. Γενικά περιμέναμε και σήμερα τις κλήσεις, γιατί βλέπω οι περισσότερες εθνικές ομάδες έχουν ανακοινώσει τις κλήσεις τους για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Η Ολλανδία, Τσάβη προπονητής εδώ, η Σερβία, η εθνική ομάδα της Σερβίας με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς, τον Γιόβιτς της ΑΕΚ και τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, η εθνική ομάδα της Αγγλίας, η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, σήμερα τώρα, μέσα Κριστιάνο Ρονάλντο, συνεχίζει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, και περιμένουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άντε καλέ, τι περιμένεις, Ιβάν, το σκέφτεσαι? Ανδρούτσος, Αθανασίου και οι υπόλοιποι. Χθες μιλώντας με κάποιους συναδέλφους από την Αθήνα, δημοσιογράφους που βρέθηκαν εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ, θεωρούν δεδομένη την κλήση του Ανδρούτσου και με μεγάλες πιθανότητες και αυτή του Αθανασίου, η πληροφόρηση δηλαδή που έχουν από το ρεπορτάζ της Εθνικής. Τώρα θα δούμε.

Πετάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Καθάρισε και τη Σλοβακία με 3-1, 17-25, 25-21, 22-25, 17-25 και μαθηματικά στους 16 της Ευρώπης η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών.

και η αποστολή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, κοντά σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Και ο Ζινεντίν Ζιντάν ανακοίνωσε τις κλήσεις του.

8 γκολ έβαλε η ΑΕΚ στον Πανσεραϊκό για το κύπελλο Ελλάδος και είναι αυτό που σας έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι παίζει μεγάλο ρόλο το goal average στις ομάδες που θα συνεχίσουν στην διοργάνωση. Χθες είχαμε κι άλλο ένα παιχνίδι, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Με αυτά τα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, στην οποία δεν συμμετείχε ούτε ο Όφη ούτε ο Ολυμπιακός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Νίκη Βόλου Αστέρας 0-3 ήταν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Το τριήμερο 27, 28, 29 Οκτωβρίου η τέταρτη αγωνιστική με τον Όφη να παίζει στη Λάρισα. Αστέρας Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου τα παιχνίδια. Στη βαθμολογία με τα 8 γκολ που έβαλε η ΑΕΚ και την δεύτερη νίκη της είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, 6 και ο Ολυμπιακός, 6 και ο Παναθηναϊκός, 4 ακολουθεί στην τέταρτη θέση Όφη, ο Αστέρας, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.

Έτσι όπως είναι ο θεσμός του κυπέλου, οι τέσσερις πρώτοι περνάνε απευθείας στην επόμενη φάση. Δημιουργείται μια μεταβατική, ας πούμε, φάση στην οποία θα παίξουν, είναι τα λεγόμενα play-off, θα παίξουν το group 5-12. Ο πέμπτος με τον 12ο, ο έκτος με τον 11ο, ο έβδομος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο. Μονοί αγώνες, έτσι. Και θα γίνονται στην έδρα της ομάδας που είναι πιο ψηλά στην κατάταξη. Και στα play-off η ιδιαιτερότητα είναι ότι θα έχουμε, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, πέναλτι χωρίς παράταση. Όλα αυτά για το κύπελλο Ελλάδος, είναι ένα ταμπλό 16 ομάδων αυτή τη στιγμή και όπως είπα οι τέσσερις πρώτοι, μετά την ολοκλήρωση βέβαια του προγράμματος, είναι 5 αγωνιστικές, οι τέσσερις πρώτοι απευθείας συνεχίζουν, 5-12 παίζουν τα play-off και οι υπόλοιποι πηγαίνουν σπίτι τους.

Τα κορίτσια του Όφη στο ποδόσφαιρο ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Παίζουν εκτός έδρας την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Βόλο με την τοπική ομάδα. Όφη, ο οποίος προσπαθεί να ξαναχτίσει ουσιαστικά από την αρχή την ομάδα των γυναικών, γιατί η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική με πολλές αποχωρήσεις αθλητριών. Με προπονητή τον Γιάννη Χατζησεβαστό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να ξαναχτίσει την ομάδα από το μηδέν. Έχουν γίνει μεταγραφές Ελληνίδων και ξένων αθλητριών. Σήμερα ανακοίνωσε, βέβαια μεταγραφές γίνονται μέχρι το τέλος του Γενάρη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι η ανοιχτή μεταγραφική περίοδος. Ανακοίνωσε δύο μεταγραφές, την 25χρονη μεσοεπιθετικό Γιώτα Χαριτάκη, έπαιζε στον Οργοτέλη, παλαιότερα στον Άρη και τον Αγροτικό Αστέρα, και την 24χρονη εξτρέμ από την Αθήνα, την Εμιλία Γιαζατζίδη, και οι δύο αθλήτριες είναι στη διάθεση του προπονητή του Όφη, του Γιάννη Χατζησεβαστού, για το παιχνίδι στο Βόλο. Θα ασχοληθούμε με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί ανεβαίνει συνεχώς αυτό το άθλημα. Όλο και περισσότερα κορίτσια πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο και γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια στην ομάδα του Όφη. Μια προσπάθεια ανασύνταξης, και θα την υποστηρίξουμε βεβαίως με καλεσμένους την επόμενη εβδομάδα.

Έρχεται η φούσκα στο Ηράκλειο. Η φούσκα δηλαδή λέμε το μπαλόνι, αυτό το αεροϋποστηριζόμενο με θόλο γήπεδο, το οποίο θα κατασκευαστεί στα Δειλινά. Αυτό βέβαια έχει

τέτοια και θα λύσει νομίζω σοβαρά ζητήματα στην πόλη μας. Έχει καταθέσει φάκελο ο Δήμος Ηρακλείου επίσης για ένα βοηθητικό γήπεδο, ένα ακόμη γήπεδο στο Παγκρέτιο στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο, δίπλα σε αυτό που είναι σήμερα, να γίνει άλλο ένα δηλαδή βοηθητικό, για να αποσυμφορηθεί λίγο ας πούμε και αυτό που υπάρχει τώρα και το οποίο το χρησιμοποιεί πολλοίς κόσμος, ακαδημίες ποδοσφαίρου και ο Στίβος ακόμα, λόγω της παρουσίας του Όφη σαν κεντρικός ας πούμε διαχειριστής του Παγκρετίου σταδίου, θεωρείται ότι θα λύσει πολλά προβλήματα, αλλά είναι ακόμα στην αρχή αυτό το θέμα. Έχουν κατατεθεί οι φάκελοι, έχουν εγκριθεί οι χρηματοδοτήσεις, αλλά μέχρι την κατασκευή έχουμε ακόμα δρόμο. Ο Δήμος έχει ζητήσει και την αντικατάσταση του τερέν Στίβου στο Παγκρέτιο, έχει υποστεί πολύ σοβαρές φθορές.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Είμαστε μαζί για 2 ώρες εδώ στον Κρέτα One 102,3 στην εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτζηδάκη. Μαζί μου Αντώνης Τσαπίνος στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στη σελίδα cretaone.gr, φίλες και φίλοι, μπορείτε να διαβάσετε όλο τον απόϊχο της μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς για τον Όφι χθες στο Παγκρίτιο στάδιο, με πάρα πολλά ρεπορτάζ, φωτογραφίες και βίντεο από το παιχνίδι. Αμέσως τώρα θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Εμείς, φίλες και φίλοι, όμως θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, εδώ λίγο μετά τις 3, στον απόϊχο της αναμέτρησης του Όφι με τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή στις 7 στο Παγκρίτιο στάδιο. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Ηρακλείου για την υπόθεση του 54χρονου που έπεσε από τα ενετικά τείχη και κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Νέα εργαλεία για τον έλεγχο ιδιωτών ιατρίων και δομών όπου πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα σε μέτρα επιτάχυσης των έργων στον ΒΟΑΚ. Πράσινο φως για τη σύραγγα στο κακό όρος. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 103 χρόνια της. Σε ισχύ τίθεται η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων στο κτηματολόγιο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Κριστίν Λάγκαρντ. Καιρός. Βελτιωμένος ο καιρός στην Κρήτη. Θερμοκρασία 12 έως 28 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικές κατευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κόνσταντιν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κόνσταντιν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή.

0: κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Να σ' αγαπώ.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα Ουάν 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα Ουάν 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου